0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι, στην καλύτερη τιμή.
4: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
2: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Σάββατο 16 Μαΐου σήμερα. Ποικίλο και ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας με ειδικές εκπομπές, τελευταίες ειδήσεις και επιλεγμένη, όπως το συνηθίζουμε, μουσική. Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
3: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
4: Στα μουσικά μας αφιερώματα σήμερα, ο Γιάννης Πλούταρχος, η Κατερίνα και ο Γιώργος Κακοσέος τραγουδούν αλλά παλιά.
5: Στην υγειά μας!

0: Τέλεια.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, ένα ντομινό ρε, παρακαλώ, ένα ντομινό ρε. Χασάπικο, παρακαλώ, χασάπικο.

0: ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 20 Μαΐου. Μοσχαρίσιο για ψητό χωρίς κόκαλα, 6,77 το πάουντ. Μποκοντσίνι σαπούτο, η τρεστέλε, 200 γραμμάρια, 3,99. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 8,99 το πάουντ. Καρπούζια μεγάλα, 9,99 το ένα. Μπούτια κοτόπουλου, 2,49 το πάουντ.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
5: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Ανεβάζει το θερμόμετρο των προκλήσεων η Άγκυρα με τη νέα παρενόχληση ανοιχτά της αστυπάλειας κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίων από πύρα Βλάκατο, αλλά και με το νέο νόμο που ετοιμάζει, ενσωματώνοντας στο εθνικό της δίκαιο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με στόχο να μπλοκάρει οποιαδήποτε δραστηριότητα της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο. Η Αθήνα από την πλευρά της απαντά πως μια εσωτερική νομοθεσία δεν παράγει ένομα αποτελέσματα στο διεθνές δίκαιο.
1: Τραβάει το σχοινί η Άγκυρα, παρενοχλώντας για ακόμη μία φορά σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας 7 μίλια ανοιχτά της αστυπάλειας, με την Ελλάδα αυτή τη φορά να απαντά επί του πεδίου, στέλνοντας τη φρεγάτα Αδρίας και τις εργασίες του σκάφους Ocean Link να συνεχίζονται κανονικά. Την ώρα που η Άγκυρα ετοιμάζεται να φέρει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, με στόχο να μπλοκάρει την Ελλάδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο. Ο νόμος, όπως διαραίουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση στις αρχές Ιουνίου.
2: Είναι, θα έλεγα, παράλογο, τρελό να λένε σήμερα στελέχη της κυβέρνησης ότι αυτός ο νόμος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα έχει κάνει μέχρι τώρα διάβημα για τη γαλάζια πατρίδα. Κανένα διάβημα. Όταν λοιπόν δεν αντιδράς, έρχεται και ο νόμος καπέλο. Αυτός ο νόμος που ονομάζεται νόμος της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα ισχυρότατο χαρτί στα χέρια της Τουρκίας για να διεκδικήσει αυτές τις 10 διεκδικήσεις που έχει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Νομοθεσία για εσωτερική κατανάλωση ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, λέει η κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση να ζητά ενημέρωση για τη νέα παρενόχληση και ενιαία εθνική γραμμή για τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
3: Τον αν επιλογή να έχεις τα ήρεμα νερά για να μπορείς να συζητάς για να δημιουργήσεις μια ασφάλεια και οικονομικούς όρους ανάπτυξης στην περιοχή, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προετοιμάζεις τη χώρα για το χειρότερο.
4: Στην τελική ευθεία είπε σήμερα ότι βρίσκεται ο νόμος πλαίσιο, όπως τον ονόμασε, ο νόμος πλαίσιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Το νομοσχέδιο στοχεύει, σύμφωνα με την Άγκυρα πάντα, να καλύψει νομικά κενά και να ορίσει αρμοδιότητες στις θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή, ο νόμος, όπως διευκρίνησε ο αρχιπλήρχος εκεί Ακτούρκ, θα καθορίζει ευθύνες και θα ενισχύει το νομικό πλαίσιο της Τουρκίας. Το Υπουργείο Άμυνας μάλιστα συμμετείχε σε όλα τα επίπεδα κατά την κατάρτιση του νομοσχεδίου, σε στρατιωτικό, σε τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό. Δηλαδή είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εδώ και μήνες, δεν ξέρουμε ίσως και παραπάνω, το οποίο γραφόταν, σχεδιαζόταν, αλλά μόλις πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό μέσω της εφημερίδας Μιλιέτ. Τώρα οι τελικές επεξεργασίες του κειμένου συνεχίζονται από τους αρμόδιους θεσμούς, όπως είπε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και έτσι αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί στην τουρκική Βουλή. Από τη στιγμή που δεν θα υπάρξουν, που όπως φαίνεται δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις, αντιρρήσεις από την τουρκική αντιπολίτευση, η οποία μέχρι στιγμής χαιρετίζει το νομοσχέδιο, τότε να υπολογίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως ο νόμος αυτός να ψηφιστεί. Να πούμε ότι το τουρκικό ΙΠΑΜ τέλος επανέλαβε σήμερα ότι ο στόχος με αυτόν τον νόμο είναι να προστατεύσει η Τουρκία τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες που την περιβάλλουν, στις θάλασσες δηλαδή που περιβάλλουν την Τουρκία, και υπογράμμισε φυσικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα να διασφαλίζουν αυτά τα συμφέροντα της Τουρκίας.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαμηνύει πως προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Από το ακριτικό Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα, κάνοντας λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης.
5: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής. Και από εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα, από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
0: Τώρα από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε μηνύματα και στο Κίεβο, τονίζοντας πως η Ελλάδα αναμένει εξηγήσεις και απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για το ουκρανικό ντρόν που έθεσε στον Ουκρανό ομολογό του στην πρόσφατη συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας.
5: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν.
6: Χειροπιαστά αποτελέσματα και σύντομα αναμένει ο Νίκος Χριστοδουλίδης από την ενεξελίξη πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε προσφωνώντας τη Βουλή των Ελλήνων κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ωστόσο ότι για τη Λευκωσία η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα δεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας, του ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά.
7: Η ελευθερία παραμένει μέχρι και σήμερα το βασικό διακύδευμα. Από εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του 1974 μέχρι και σήμερα, η Τουρκία διαπράττει με τη βία των όπλων ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης και είναι υπόλογη για τη δολοφονία χιλιάδων αμάχων και στρατευσίμων, αρκετοί από τους οποίους παραμένουν αγνοούμενοι. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Όλους μας σε Κύπρο και Ελλάδα, ανεξάρτητα από κομματικές επιλογές ή ιδεολογικές προτιμήσεις.
6: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου διέρχονται το καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ. Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική, συνεπή και ανιδιοτελή συμπαράσταση της Αθήνας στη Λευκωσία και έκανε ειδική αναφορά στην πρόσφατη στήριξη της Ελλάδας όταν ντρόουν επιτέθηκε στις βρετανικές βάσεις.
8: Ασπίδα του έθνους και πύλη ανάπτυξης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας παραβρέθηκε στους εορτασμούς για την 106η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης και παρακολούθησε τη μεγαλειώδη παρέλαση με τη συμμετοχή μαχητικών F-16 και ελικοπτέρων.
9: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Εύρο, με αφορμή την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και της Δυτικής Θράκης και την ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό, 106 χρόνια από την Οθωμανική κυριαρχία και τον Βουλγαρικό ζυγό, επεσήμανε τη σημασία τους ως ασπίδες του έθνους.
10: Αυτός ο τόπος απετέλεσε έναν προμαχώνα, ένα γεωπολιτικό θώρακα της Ελλάδας και σήμερα δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα η Αλεξανδρούπολη είναι και πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, με την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη.
9: Ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε στη συνθήκη της Λοζάνης και τη σημασία της για τη Θράκη.
10: Η διεθνής νομιμοποίηση της ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας στη Δυτική Θράκη έγινε λίγα χρόνια αργότερα με τη συνθήκη της Λοζάνης.
0: Με θετική αποτίμηση από Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τις κόκκινες γραμμές να παραμένουν στο τραπέζι, έπεσε η αυλαία της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για νέα διμερή σχέση και έκαναν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, αν και το ζήτημα της Ταϊβάν και η σύγκρουση με το Ιράν παραμένουν αγκάθια. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται, ενώ το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή.
11: Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο εξαιτίας της τελευταίας ρωσικής επίθεσης. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 50. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, η Ρωσία εκτόξευσε 675 ντρόουν και 56 πυράβλους, κυρίως κατά της πρωτεύουσας. Οι μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέριψαν 652 από τα ντρόουν και 41 πυράβλους. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλη Κλίτσκο, κήρυξε ημέρα πένθους. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση, εξέφρασαν τη στήριξή τους στον λαό της Ουκρανίας και σημείωσαν πως η Μόσχα υπονομεύει κάθε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στην πόλη Ραζιάν στήχησαν τις ζωές 3 ανθρώπων, ενώ 12 ακόμη τραυματίστηκαν.
0: Η παγκόσμια αγορά είναι αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, την κατάρρευση άνω του 30% στην παραγωγή πετρελαίου. Τα αποθέματα εξαντλούνται, οι τιμές αυξάνονται και οι αεροπορικές παγκοσμίως ισορροπούν σε ένα τεντωμένο σκηνί. Και αυτό γιατί η ακριβή κυροζήνη οδηγεί σε περικοπές δρομολογίων και αυξήσεις στα εισιτήρια.
12: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας ρίχνει ακόμα μία τρομακτική βόμβα και ένα ηχηρό καμπανάκι ακούγεται και πάλι στις αγορές.
13: Oil inventories are drawing at a record pace. Already during April and May, we draw more than 250 million barrels of oil from inventories. And this is obviously accelerating as the disruptions to the flows through the Strait of Hormuz remain.
12: Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσα στο Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή κατά περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι επιβάτες σε όλο τον κόσμο βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η κυροζήνη για τα αεροσκάφη απογειώνεται. Έως τον περασμένο Φεβρουάριο, η τιμή του αεροπορικού καυσίμου κυμαινόταν μεταξύ 85 και 90 δολάρια το βαρέλι. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας το αστρονομικό κόστος των 150 έως 200 δολαρίων.

0: Προσέξτε μερικές από τις πολυάριθμες προσφορές Colfax μέχρι και τις 20 Μαΐου. Φιλέ μινιόν 18 και 12 το pound. Rib steak 12 και 38 το pound. Βιλ σκαλοπίνι 13 και 58 το pound. Βοδινός κιμάς 5 και 42 το pound. Χοιρινός κιμάς 2 και 70 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4 και 6 το pound. Κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9 και 5 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια και κεμπάπ 7 και 69 το pound. Μυρί κότας 5 και 87 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο 10 και 41 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7 και 95. Ελληνική φέτα, 7 και 23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσαλ, 4 και 99 το pound.
1: Παρικιακές δραστηριότητες.
2: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission. Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Ράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Wilderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
3: Μετά τη γενναιόδορη προσφορά του Πίτερ Κατσούδα, ύψους 100.000 δολαρίων, άλλος ένας γνωστός συμπάρικος, ο Νίκος Παπαπάνος και η σύζυγός του Χριστίνα Μαρίνη, προσφέρουν στο κληροδοτικό κεφάλαιο της κοινότητας άλλη μία γενναιόδορη προσφορά, ύψους 100.000. Το κληροδοτικό κεφάλαιο προορίζεται να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας και συνέχειας.
0: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον επίτιμο πρόεδρο της Λαχιοφόρου 2026 Παναγιώτη Κατσούδα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Βασίλη Αγγελόπουλο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή.
3: Κυκλοφόρησε το βιβλίο για μικρές επιχειρήσεις που βάζει τάξη στο χάος της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο βιβλίο έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου είναι επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, με έδρα το Μόντρεαλ, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, έναν ιδιαίτερα ενεργό οργανισμό, με σημαντικό έργο στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις εκκλησιαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση freskoulis@gmail. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου, ώρα 6.30 το απόγευμα, στο κέντρο δεξιώσεων Πάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πώληση ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: ιστορία, ένα τραγούδι.
1: Σήμερα, ο Παντελής Θαλασσινός μιλάει για τον Παντελή Θαλασσινό.

που αγαπάς να τα θυμάμαι. Όταν θα ζει να μνήσεις η καρδιά, να έρχεσαι πάντα μες στον ύπνο που κοιμάμαι.

Έτυχε. Όπως τυχαίνει για όλους. Όπως τυχαίνει να είμαστε μια ομάδα. Κάπως έτσι. Όλα τα παιδιά κάπως ξεκινάνε να παίξουν λίγο μουσική, λίγο κιθάρα, λίγο να τραγουδάνε, λίγο να λένε ποιηματάκια στο σχολείο, να λένε τραγουδάκια.

Κάποια στιγμή εγώ είχα την τύχη, μεγάλωσα στοιχείο. 2 χρονών πήγα στοιχείο, γεννήθηκα στον Πειραιά. Πήγαμε στοιχείο λοιπόν. Ο μπαμπάς μου σε ηλικία, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, 5 ετών και 7 ο αδερφός μου, μας αγόρασε μία κιθάρα από τον Πειραιά, μας παρήγγειλε μία κιθάρα και είχα την τύχη λοιπόν ο μπαμπάς μου να δουλεύει σερβιτόρος του θείου μου το μαγαζί που ερχόντουσαν φίρμες της εποχής εκείνης του 60. Μη φανταστείς, ήταν ένα εξοχικό κεντράκι το οποίο κάθε Σαββατοκύριακο είχε μουσική και είχε μάλιστα ακόμη και το Ζαμπέτα, τη Μοσχολιού. Ήταν σαν χάσα από ταβέρνα. Τρώγανε κιόλας και ακούγανε μουσικές. Έτσι ήταν και όλα τα κέντρα της εποχής. Δεν ήταν όπως είναι που πάνε τώρα, πίνουν μόνο ποτό. Εκεί λοιπόν ο πατέρας μου παρακαλούσε τους μουσικούς του κέντρου και μας μάθανε κάτι στην κιθάρα. Mm-hmm. Τον αδερφό μου πιο πολύ και εγώ στο σπίτι μου έδειχνε και ο αδερφός μου λίγο, ασχολιόμουν κι εγώ.

αγάπησα την κιθάρα και ερχόμενοι μετά στον Πειραιά, όταν ήμουν εγώ 9 ετών, 11 ο αδερφός μου, αρχίσαμε μαζί και παίζαμε κάτι, ασχολήθηκα και με κάτι συμμαθητές μου, αρχίσαμε και παίζαμε κάτι τραγούδια έτσι, νέο κύμα, τους Πολ τότε, τους Πέλο Μαμποκιούν, ο Στράδαμος, κάτι τέτοια. Και στο γυμνάσιο άρχισα να παίζω έτσι κιθάρα με κάποιους φίλους. Κάπως έτσι έγινε. Κάναμε μετά ένα ροκ συγκρότημα με τον αδερφό μου. Μετά έκανα ένα τρίο συγκρότημα με τον Γιώργο τον Φακανά και τον Στράτο τον Κοντοφριό στο Μοσχάτο. Κάποια στιγμή βέβαια σταμάτησα να ακούω όταν πήγα, όταν μπαρκάρισα το 1976 και όταν πήγα μετά Φαντάρο στο 80, σταμάτησα να ακούω εντελώς ξένη μουσική και να ακούω μόνο ελληνική μουσική.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Να δηλαδή μόνο με την κιθάρα μου και έπαιζα λίγο, άκουγα ένα τραγούδι, το έβγαζα, τραγούδακα. Μου άρεσε δηλαδή τα τραγούδια που άκουγα να τα παίζω και στην κιθάρα. Δεν ήξερα ότι θα ασχοληθώ, γιατί ωστόσο με φαντάζω ότι κολυμπούσα στο ναυτικό μιλοχείο, παίζαμε πόλο με τον αδερφό μου, ξέρω εγώ, όλοι, έπαιζα ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή ασχολιόμουν και με τη μουσική και με την κιθαρίτσα.

Όπως έπαιζες μπουάτ μετά της, του Πειραιά και της Αθήνας, κάποια στιγμή στο Πειραιά συνάντησα τον Γιάννη τον Νικολά που έκανε και ακριβώς και αυτό στην ίδια δουλειά. Ήταν και θαροδός και αυτό σε μαγαζιά. Και αποφασίσαμε κάποια στιγμή κάποια τραγούδια του Γιάννη να τα κάνουμε ένα demo, να τα πάμε σε μια εταιρεία. Στην πρώτη εταιρεία που πήγαμε μας βοήθησε ο Ηλίας ο Μπενέτος και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που μας άκουσε στο στούντιο που φτιάξαμε το demo του συγχωρημένου του Κώστα του Στρατηγόπουλου στην Αγία Παρασκευή. Και μας πήρανε στη Μήνος από την πρώτη μας απόπειρα, ας πούμε. Κάπως έτσι, εμάς ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα και ήμασταν και τυχεροί. Ήταν και η εποχή που είχαν ανοίξει πόρτες των εταιριών η αδερφή Κατσιμίχα. Υπήρχε ένα νέο ρεύμα για νέους ανθρώπους τραγουδοποιούς και η Μήνος εκείνο το καιρό μάλλον έψαχνε τους αντικατσιμιχαίους και έβγαλε εμάς, καμία σχέση βέβαια, αλλά εντάξει.

εξασχολήθηκα στο να γράφω τραγούδια και για άλλους, αλλά και για μένα, που έκανα, ας πούμε, τον πρώτο μου δίσκο, το Νύχτα Σχήματα. Είχα στίχους μέσα και του Μάνου Ελευθερίου και του Ηλία Κατσούλη. Ωστόσο, είχα γνωριστεί με τον Ηλία Κατσούλη, που για μένα ήταν το άλλο μου μισό, ας πούμε, και ήταν ένας σταθμός. Γιατί, για να μην πω για την καριέρα μου, ας πούμε, για τη ζωή μου, για τη ζωή μου ολόκληρη. Ήταν ένας σταθμός, γιατί όταν γνωρίζεις τέτοιους ανθρώπους φωτεινούς, σε κάνουν να θέλεις να γίνεις καλύτερος, να γίνεις πιο καλός άνθρωπος, να γίνεις πολλά πράγματα.

Έχω συνεργαστεί, τα έχω πάει πάρα πολύ καλά και έχω μάρτυρες όλους τους συνεργαζόμενους. Αλλά νομίζω η Αλεξίου μας έκανε το πιο γενναίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης. Μας πήρε πριν κάνουμε δίσκο, κάνουμε στη Μήνος, και λέει αυτά τα παιδιά τα πάρω μαζί μου. Το 1987 μας πιστεύει, ναι. Μας πήρε μαζί στο Ζυγό που ήταν μαζί με το Χάρη Κλίν. Και παράλληλα τότε κάναμε και το δίσκο, γίναμε και γνωστοί. Μας είχε και η Αλεξίου τότε προβάλλει η Χαρούλα. Το λέω ακόμα και αισθάνομαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που είχε κάνει τότε. Γιατί ήμασταν παιδιά τότε και μας έμαθε όλος ο κόσμος με αυτό το δίσκο. Η μουσική παιδεία μπήκε, η ελληνική μουσική παιδεία, τα ελληνικά τραγούδια, η ελληνική παραδοσιακή μουσική μπήκε μες στο πετσί των ανθρώπων και πολλοί δεν το θεώρησαν και προκατάληψη το να παίζουν δημοτικά τραγούδια και όλα αυτά, και έστελναν τα παιδιά τους να μάθουν και παραδοσιακά όργανα. Νιώθω ότι κάναμε ένα άλμα. Μέσα από αυτά τα σχολεία, τα πειραματικά, τα μουσικά και λύκεια, βγήκαν τεράστια ταλέντα και πάρα πολύ καλή μουσική και πολύ. Εγώ τουλάχιστον έχω συνεργαστεί με 10 τέτοια παιδιά και παίζουν ακόμα και μαζί μου.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 20 Μαΐου. Μοσχαρίσιο για ψητό χωρίς κόκαλα, 6,77 το πάουντ. Μποκοντσίνι σαπούτο, η τρεστέλε, 200 γραμμάρια, 3,99. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 8,99 το πάουντ. Καρπούζια μεγάλα, 9,99 το ένα. Μπούτια κοτόπουλου, 2,49 το πάουντ.
1: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
3: Με αφορμή τη συμπλήρωση 64 χρόνων εξυπηρέτησης της εκλεκτής πελατείας του, το πολυκατάστημα Στάντα προσφέρει μία σειρά από απαραίτητα είδη σε εξαιρετικές τιμές. Για τις γυναίκες, καλοκαιρινά φορέματα, 14,98. Παντελόνια κάπρι, μόνο 5,98. Επιλεγμένα γυναικεία σαντάλια, 29,98. Για τους άντρες, κοντομάνικα πουκάμισα και σόρτς, μόνο 14,98. Για το σπίτι, τραπεζομάντιλα για 6 έως 8 άτομα, μόνο 8,98. Γάντια φούρνου και σετ χαρτοπετσετών, μόνο 4,98. Πετσέτες τύπου σεντόνι, μόνο 12,98. Οι κουρτίνες σε ειδική προσφορά, 9,98 ανά πάνελ. Μονά παπλώματα, 16,98. Σερβίτσια πιάτων μισοτιμής, από 22,98. Στάντα, 3253 Fleury East, γωνία Σεμισελ. Ανοιχτά και τις Κυριακές, καθώς και την ερχόμενη Δευτέρα, Victoria Day.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Λαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε με τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Κώστα Βενιζέλου. Είναι μια απλή κίνηση επιβολής τετελεσμένων, μια έτσι θελική κίνηση νομιμοποίησης των παράνομων και παράλογων επιδιώξεων της. Η Άγκυρα παρουσιάζεται έτοιμη να νομοθετήσει μονομερώς τα όρια θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται εμπολής για μια κίνηση νομοθετικής πράξης παρανόμων διεκδικήσεων. Πρόκειται για μια ενέργεια μέσα από την οποία επιχειρείται να νομιμοποιηθούν οι τουρκικοί παραλογισμοί. Είναι μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε μια επεξεργασμένη επιχάρτου πρόταση που διαμορφώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, η οποία αναδεικνύει τις παράνομες στοκεύσεις της Τουρκίας. Ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν χάρτες που περιλαμβάνουν θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου και του Αιγαίου. Το τελικό κείμενο και οι οροθετήσεις θα οριστικοποιηθούν ωστόσο στα μαγειρία του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό ο οποίος εντάσσεται στο όραμα της γαλάζιας πατρίδας της μεγαλοπίβολης επιδιώξης του Ερντογάν. Η νέα αυτή ενέργεια λοιπόν εντάσσεται μεν σε ένα πλαίσιο προώθησης διαχρονικών επεκτατικών επιδιώξεων, αλλά προφανώς και συνδέεται με την αντίδραση της Άγκυρας σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αποτελεί παράλληλα απάντηση στους σχεδιασμούς της Ελλάδας και της Κύπρου. Γι' αυτό άλλωστε παρακολουθούμε συνεχώς την Τουρκία να αντιδρά, να απειλεί και πολλές φορές με το παραμικρό. Όχι τυχαία, οτιδήποτε γίνεται από την πλευρά της Λευκωσίας όπως και της Αθήνας, η Άγκυρα απαντά με προσπάθειες επιβολής τετελεσμένων και δημιουργίας κλίματος έντασης. Η κατοχική πλευρά χρησιμοποιεί την ισχύ της, κυρίως τη στρατιωτική, για να εκφράσει από την μία δυσφορία, ενόχληση και από την άλλη να προωθήσει τις επεκτατικές της βλάψεις. Πώς όμως μια μεγάλη περιφερειακή υπερδύναμη, όπως η ίδια αυτό παρουσιάζεται, ενοχλείται με όλες τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία εκτός των άλλων τη θεωρεί εκλείπουσα? Τι έχει να φοβηθεί αυτή η υπερδύναμη από συμφωνίες της Λευκωσίας και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται? Στο διεθνές περιβάλλον που ζούμε, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, οι ισορροπίες είναι λεπτές και οι συμμαχίες συνδέονται προδήλως με την ανακατατομή ισχύως και σε αυτές εντάσσονται και οι κυπριακές πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου την ενοχλεί κάθε τι που αλλάζει τις ισορροπίες και εν ώψη τούτου αντιδρά σε όλα όσα πράττει η Λευκωσία αλλά και στις πρωτοβουλίες της Αθήνας. Και βλέπει η Τουρκία φαντάσματα, η Άγκυρα βλέπει ή και δημιουργεί εχθρούς. Βλέπει συνωμοσίες σε βάρος της. Σε αυτή τη φάση ο μεγάλος αντίπαλος του καθεστώτος Ερντογάν είναι το Ισραήλ. Και αυτό επειδή είναι μια δύναμη με τις ίδιες επεκτατικές επιδιώξεις με την Τουρκία, Ερντογάν και Νετανιάχου, βαδίζουν στο ίδιο αχνάρι αλλά από διαφορετική ανταγωνιστική οπτική προσέγγιση. Στο παρελθόν τα συμφέροντά τους ταυτιζόταν, τώρα όμως όχι. Μπορεί για να επανέλθουμε στο νομοσχέδιο καθορισμού θαλάσσιων συνόρων να μην έχει καμιά νομική πολιτική αξία καθώς δεν έχει καμιά σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν μπορεί να υποβαθμιστεί η ενέργεια αυτή. Η Τουρκία θέλει να θέσει και με τον τρόπο αυτό τις παράνομες αξιώσεις της, να δημιουργήσει ένα ειδικό καθεστώς και να ζητήσει στη συνέχεια να διεξαχθεί συζήτηση στη βάση αυτή, στη βάση της παρανομίας και του παραλογισμού. Στην Άγκυρα συχνά πυκνά δηλώνουν πως τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή χωρίς την Τουρκία. Πρέπει σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα να δώσει πρώτα έγκριση η Άγκυρα, να συμφωνήσει ή και να συμμετάσχει σε οτιδήποτε έργο γίνεται. Αυτή η αλαζονία έχει σχέση με το μεγάλο επεκτατικό όραμα της αναθεωρητικής Τουρκίας. Θα πρέπει όμως αυτό το αφήγημα να τεθεί από την ανάποδη, γιατί υπάρχει εκεί η απέναντι όχθη. Δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε με τη συμμετοχή της Τουρκίας όσο η Άγκυρα συνεχίζει αυτή τη συμπεριφορά, κατέχει εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και γκριζάρει το Αιγαίο. Τρεις ομιλητές στο Φόρουμ της Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο Κυπριακό, με μόνο τον εκπρόσωπο της ελληνοκυπριακής πλευράς να τοποθετείται ευθέως επί της ουσίας. Ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό δεν είπε λέξη για τη μορφή λύσης, όσο και για το Χασίν Ντιάν, τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, ήταν προσεκτικός να μην θυγεί καμία εκ των δύο πλευρών. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ΣΟΥΝΦΗ Κιμ Ντιάν άφησε ανοιχτό το παράθυρο για ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η προσωπική απεσταλμένη του η κυρία Ολκίν, είναι πλήρως προσιλωμένη στο να οικοδομήσουν πάνω στα πρόσφατα θετικά βήματα, με στόχο όλα τα μέρη να μπορέσουν να εμπλακούν σε ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις τους επόμενους μήνες. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Λίδρα Πάλας με αφορμή τα 20 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος βοηθείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο κύριος Διάν χαρακτήρισε τις εξελίξεις από τον Οκτώβριο του 2025 περιορισμένες αλλά ουσιαστικές, επισημένοντας μεγαλύτερη προσπάθεια και των δύο ηγετών να εμπλακούν σε διάλογο και να επιτύχουν συνένεση σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κύριος Διάν χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το αποτέλεσμα της τελευταίας συνάντησης των δύο ηγετών, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνισμένο πλαίσιο για το Συμβουλευτικό Σώμα Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών, συμφώνησαν να εργαστούν για τη βελτίωση και διασφάλιση της στέλεσης θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρο το νησί, να προχωρήσουν σε συντονισμένη αντιμετώπιση της νόσου του αυθόδου πυρετού, καθώς και να εξετάσουν οικονομικά ζητήματα που αφορούν το χαρακτηρισμό κυπριακών προϊόντων. Ο κύριος Διάν αναφέρθηκε επίσης στο συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει η ΟΥΝΦΗ ΚΙΠ στο παρασκήνιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Επεσήμανε ότι η ρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με τις δύο πλευρές για τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας εντός και γύρω από την νεκρή ζώνη και για την ελαχιστοποίηση περιστατικών, ώστε οι εξελίξεις επί του εδάφους να μην αποσπούν την προσοχή των ηγετών από την ευρύτερη πολιτική διαδικασία. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το διπλό ρόλο της ΣΟΥΝΦΗ ΚΙΠ όχι μόνο ως παρατηρητή αλλά ως ενεργού παράγοντα που διαχειρίζεται την τάση επί του εδάφους προκειμένου να διατηρείται το πολιτικό κλίμα που επιτρέπει τη διαπραγμάτευση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κύριος Διάν συνέδεσε τους εορτασμούς της ημέρας της Ευρώπης με την κυπριακή πραγματικότητα, δηλώνοντας ότι η ειρήνη, η συμφιλίωση, η αλληλεγγύη και η συνεργασία είναι άξιες ιδιαίτερα σημαντικές στην Κύπρο, όπου το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνδέεται άμεσα με την αναζήτηση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης στο Κυπριακό. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής κ. Μενελάου, απευθυνόμενος στους συγκεντρωθέντες, υπέδειξε πως πρέπει διαρκώς να έχουμε κατά νου και να καθοδηγούμαστε από την ανάγκη να απαντήσουμε αποτελεσματικά το πιο πιεστικό ερώτημα, ρίχνοντας παράλληλα στο τραπέζι το κρίσιμο δίλημα για το μέλλον που αναπόφευκτα αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Μενελάου, είναι η επιλογή ανάμεσα σε μια ομοσπονδιακή επανένωση Κύπρο με λειτουργικούς θεσμούς συνενετικής διακυβέρνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η συνέχιση ενός ανταγωνισμού συγκρουσιακού και βασισμένου στη σύγκρουση παραδείγματος που θα υποβάλει την Κύπρο σε ένα προβληματικό μέλλον. Αναφερόμενος στη συνολική πορεία από το 2004, εξέφρασε την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε, όσο ουτοπικό και αν ακούγεται σε κάποιους, σε μια αρχή σφυροειδή πορεία προς το συνενετικό μοντέλο. Ο κύριος Μενελάου εξέφρασε επίσης αμφιβολία κατά πόσο μετά τις μέχρι σήμερα ανεπιτυχείς προσπάθειες για συνολική διευθέτηση η προοπτική επανένωσης θα παρέμενε ζωντανή χωρίς τη διάσταση που προσφέρει η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η δυνατότητα έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο για ένα πλαίσιο πολιτικών οικονομικής στήριξης και συμμετοχής για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και για την ανάπτυξη συνεργασίας, ελεπίδρασης και κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή τους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης η πλήρης απουσία οποιαδήποτε αναφορά στο πολιτικό πλαίσιο λύσης από τον Τουρκοκύπριο ειδικό αντιπρόσωπο κ. Ντανά. Ο ίδιος περιορίστηκε σε αναφορές για τη συνεισφορά του προγράμματος βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως υποδομές, εκπαίδευση, περιβαλλοντική προστασία, δημόσια υγεία και πολιτική κληρονομιά. Αναφέρθηκε μάλιστα ρητά στη χρηματοδότηση κοινών δράσεων όπως το έργο της Επιτροπής Αγνοωμένων και της Εθνικής Επιτροπής για την πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, η μόνη αναφορά του στο μέλλον εστιάστηκε στο πώς η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης χωρίς να προσδιορίζει προς ποια κατεύθυνση και με ποιο τελικό στόχο. Αυτά ήταν τα νέα μας για αυτή την εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε και πάλι το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσες,

0: Την ερχόμενη Δευτέρα, ο Καναδάς γιορτάζει την ημέρα της Βασίλισσας Βικτωρίας, που θεωρείται ημέρα επίσημης αργίας.
1: Η Βασίλισσα Βικτώρια της Αγγλίας, Αλεξάνδρα Βικτώρια, ήταν μία από τις πιο εμβληματικές μονάρχες του Ηνωμένου Βασιλείου, μία από τις μακροβιότερες βασιλείες στην ιστορία της Βρετανίας. Ανέβηκε στον θρόνο σε ηλικία 18 ετών, μετά τον θάνατο του θείου της, βασιλιά Γουλιέλμου the Tam. Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Αλβέρτο της Σαξονίας Κοβούργης, Γκότα, απέκτησαν 9 παιδιά, που μέσω γάμων συνδέθηκαν με πολλές ευρωπαϊκές οικογένειες. Γι' αυτό η Βικτώρια ονομάστηκε και γιαγιά της Ευρώπης. Η βασιλεία της σηματοδότησε μια περίοδο τεράστιας βιομηχανικής προόδου, επιστημονικών ανακαλύψεων, απικιακής επέκτασης της Βρετανίας και αλλαγών στις κοινωνικές αξίες. Πέθανε στο Osborne House, σηματοδοτώντας το τέλος της Βικτωριανής εποχής και την αρχή της Εδουαρδιανής εποχής. Η βασίλισσα Βικτώρια άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της Βρετανίας, τόσο πολιτικά όσο και πολιτισμικά.

0: Η μέρα της Βασίλισσας Βικτωρίας, Victoria Day, γιορτάζεται στον Καναδά κάθε Μάιο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα πριν από τις 25 Μαΐου και είναι εθνική αργία. Ο λόγος που τιμάται η Βασίλισσα Βικτώρια είναι ιστορικός και βαθιά συνδεδεμένος με τη διαμόρφωση του Καναδικού κράτους. Ήταν η πρώτη μονάρχης του Καναδά. Η Βικτώρια ήταν βασίλισσα όταν ο Καναδάς έγινε ομόσπονδο κράτος. Ονομάστηκε η βασίλισσα που ίδρυσε το Καναδά, καθώς υπέγραψε τη διακήρυξη της Ένωσης British North America Act. Συμβολίζει την έναρξη του Καναδικού έθνους. Η ημέρα της Βικτώριας δεν τιμά μόνο την ίδια, αλλά και την ιστορική στιγμή της ίδρυσης του Καναδά ως αυτόνομης χώρας εντός της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η γιορτή ξεκίνησε ήδη όσο ακόμη η Βικτώρια ήταν εν ζωή. Μετά τον θάνατό της, η ημέρα καθιερώθηκε επίσημα ως εθνική αργία προς τιμήν της. Πρακτικά, η ημέρα σηματοδοτεί ανεπίσημα την έναρξη του καλοκαιριού, με παρελάσεις, πυροτεχνήματα και οικογενειακές εκδρομές. Η Βασίλισσα Βικτώρια δεν γιορτάζεται σε άλλες πρώην αποικίες με τόσο επίσημο τρόπο όσο στον Καναδά, κάτι που δείχνει τη βαθιά επιρροή της στην καναδική ιστορία και ταυτότητα.
1: This Monday is Victoria Day long weekend. Why is it significant? Well, here's the interesting thing. Queen Victoria, she was Queen of England since the age of 18. She served for 63 years as the monarch, but 63 years was Queen Victoria. Essentially, she was born on May 24th in England and at Kensington Palace. And this was a way for Canada, once when it became an independent nation, although with its British roots and as a Commonwealth country, decided to celebrate Queen Victoria. Upon Queen Victoria's death in 1901, Canada made it a statutory holiday, making it the case for Canada-wide to remember the Queen, who's been remembered since the 1800s. She's the one who oversaw the expansion of the British Empire, which covered a fifth of the Earth's surface in terms of, we're speaking English, and this is part of that influence of the British rule in many different regions of the world and building their Commonwealth country and using the English language as the universal language here. So she's been known for that, and to the point where the Victorian era is named after her because of her contribution. To remember her, she's known in England as the Mother of Confederation. In 1904, England decided to decree Imperial Day for her to remember her as the British Empire, as it was under her rule where the expansion of the British Empire occurred. And that's why here in Canada, we celebrate it on Monday. Essentially, this is because it's on Monday that she didn't want people to miss Sunday church. And so if it did fall on a Sunday, then it was moved over to a Monday holiday. So I want to wish you a very happy Victoria Day long weekend.

Η Εθνική ημέρα των Πατριωτών είναι μία από τις σημαντικότερες ιστορικές επετείους του Κεμπέκ και γιορτάζεται την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου. Η ημέρα αυτή τιμά τον αγώνα των Πατριωτών του Κάτω Καναδά κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του 1837 και 1838, όταν ένα λαϊκό και πολιτικό κίνημα διεκδίκησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία και δικαιώματα για τον γαλλόφωνο πληθυσμό της περιοχής. Οι Πατριώτες, υπό την ηγεσία προσωπικότητων όπως ο Λουί Ζωσέφ Παπινό, αντιτάχθηκαν στην αποικιακή διοίκηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και απέτησαν ένα πιο αντιπροσωπευτικό πολιτικό σύστημα. Παρότι οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν στρατιωτικά, το κίνημα άφησε βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική εξέλιξη του Καναδά και θεωρείται θεμέλιο για τη μετέπειτα δημοκρατική μεταρρύθμιση και την ενίσχυση της γαλλοκαναδικής ταυτότητας. Η επέτειος καθιερώθηκε επίσημα το 2003 από την κυβέρνηση του Κεμπέκ, αντικαθιστώντας τον εορτασμό της Βικτωρίας, που ισχύει στον υπόλοιπο Καναδά την ίδια περίοδο. Σήμερα, η ημέρα των Πατριωτών αποτελεί ευκαιρία ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής υπερηφάνειας, με εκδηλώσεις, παρελάσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις και ομιλίες σε πολλές πόλεις του Κεμπέκ.

0: εσύ, Φούτσιλ.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον επίτιμο πρόεδρο της Λαχιοφόρου 2026 Παναγιώτη Κατσούδα και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Βασίλη Αγγελόπουλο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Αγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699, Auto Route 440, Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα, μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché, Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις πολυάριθμες προσφορές Colfax. Μέχρι και τις 20 Μαΐου. Φιλέ μινιόν, 18 και 12 το pound. Rib steak, 12 και 38 το pound. Βιλ σκαλοπίνι, 13 και 58 το pound. Βοδινός κιμάς, 5 και 42 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2 και 70 το pound. Χοιρινό καπικόλε, 4 και 6 το pound. Κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9 και 5 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ, 7,69 το pound. Μυρί κότας, 5,87 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο, 10,41 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσαλ, 4,99 το pound.
3: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
4: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 70% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699, Auto Route 440, Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα, μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché, Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η 19η Μαΐου, φίλοι ακροατές, είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με την δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1.401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.

Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύτηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, εποφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε την διάθεση να ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας. Τα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στον στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. Αντιδρώντας την καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Για τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην τελική λύση. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει την δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους, συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα. Με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φλεβάρι του 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
2: Δήλωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μαΐου, που ορίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, είναι η ημέρα δέησης, θλίψης, απόδοσης τιμής και έκφρασης σεβασμού για τις 353.000 ψυχές ανδρών, γυναικών και παιδιών που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους Οθωμανούς Τούρκους, μόνο και μόνο γιατί υπήρξαν χριστιανοί και Έλληνες. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μέρος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας και ένα από τα ιδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως Καναδοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, αρνούμαστε να παραδώσουμε στη λύθη νεκρούς προγόνους μας και αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας μέχρι που να αναπαυθούν οι ψυχές τους. Ο ποντιακός ελληνισμός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς, καθώς πάνω από 100 χρόνια, μετά τις κακουχίες και τους διωγμούς που υπέστη, επιβίωσε και κράτησε άσβεστες τις παραδόσεις του, τα ήθη του, τα έθιμα του και τα ιδανικά του. Αιωνία η μνήμη όλων των αθώων θυμάτων. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο παραμένει πιστό στη δέσμευσή του και ακλόνητο στις προσπάθειες του για την αναγνώριση στον καναδικό χώρο της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο σύνολό της. Από το Εθνικό Συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου.
3: Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ τιμά σήμερα με βαθύ σεβασμό και ιστορική ευθύνη τη μνήμη των 353.000 αθώων θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα συλλογικής μνήμης, απέτησης για δικαίωση και διαρκούς υπενθύμησης ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ιστορική αλήθεια δεν μπορούν να σοβούν επί ένα και πλέον αιώνα. Ο ποντιακός ελληνισμός, με τη βαθιά του ρίζα στον εύξηνο πόντο, υπέστη διωγμούς, βάναυσες εκτοπίσεις και εξόντωση στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρόλα αυτά, οι Πόντιοι δεν απόλεσαν την ταυτότητά τους. Μετέφεραν την παράδοσή τους, τη γλώσσα, τη μουσική, την πίστη και την αξιοπρέπεια τους, σε κάθε γωνιά του κόσμου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση των κοινοτήτων της Διασποράς και εδώ στο Κεμπέκ και σε ολόκληρο τον Καναδά. Σήμερα, συμπαραστεκόμαστε με πυγμή στους απογόνους των επιζώντων και σε όλους όσοι αγωνίζονται για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων διεθνώς. Η μνήμη δεν είναι πράξη εκδίκησης. Είναι πράξη δικαιοσύνης, παιδείας και ειρήνης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι λαοί μαθαίνουν, θεραπεύουν το εχθρικό παρελθόν και οικοδομούν ένα μέλλον χωρίς μίσος και βία. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ δεσμεύεται να συνεχίσει να προβάλλει την ιστορική αλήθεια, να στηρίζει τις προσπάθειες αναγνώρισης και να τιμά κάθε χρόνο τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και εκείνους που κράτησαν ζωντανή την ποντιακή ψυχή. Αιωνία η μνήμη. Η δικαιοσύνη και η μνήμη παραμένουν ζωντανές κυψέλες της ιστορίας μας, όσο τις υπηρετούμε. Ζήτω ο ποντιακός ελληνισμός απανταχού της γης. Σωτήρης Αντύπας, Πρόεδρος. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ τιμά μία από τις λαμπρότερες σελίδες της νεότερης

0: της ελληνικής ιστορίας. Την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 1864. Η ιστορική αυτή στιγμή δεν αποτελεί μόνο μια πολιτική πράξη. Είναι η δικαίωση πολιετών αγώνων, πολιτιστικής δημιουργίας και πνευματικής ακτινοβολίας των Επτανησίων, οι οποίοι κράτησαν άσβεστη την ελληνική ταυτότητα μέσα από την ποίηση, τη μουσική, τα γράμματα και τις δημοκρατικές αξίες. Διονύσιος Σολωμός, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ανδρέας Κάλβος και πολλοί άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων και του πολιτισμού, με την ηχηρή του στάση κράτησαν ζωντανή τη μνήμη της ταυτότητας των Επτανησίων. Η Ένωση της Επτανήσου υπήρξε ο πρώτος μεγάλος εθνικός σταθμός μετά την Επανάσταση του 1821 και άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της εθνικής αποκατάστασης. Ως απόδημοι Έλληνες του Κεμπέκ, τιμούμε την πολιτιστική παρέμβαση των Επτανησίων στην εθνική ολοκλήρωση και αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Η ιστορία τους αποτελεί φάρο για κάθε κοινότητα που αγωνίζεται να διατηρήσει την ταυτότητά της, να προοδεύσει και να προσφέρει στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με σεβασμό στη μνήμη και με πίστη στο μέλλον, συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις αξίες του ελληνισμού και να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με την πατρίδα. Σωτήρης Αντύπας, Πρόεδρος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 64 χρόνων εξυπηρέτησης της εκλεκτής πελατείας του, το πολυκατάστημα Στάντα προσφέρει μία σειρά από απαραίτητα είδη σε εξαιρετικές τιμές. Για τις γυναίκες, καλοκαιρινά φορέματα, 14,98. Παντελόνια κάπρι, μόνο 5,98. Επιλεγμένα γυναικεία σαντάλια, 29,98. Για τους άντρες, κοντομάνικα πουκάμισα και σόρτς, μόνο 14,98. Για το σπίτι, τραπεζομάντιλα για 6 έως 8 άτομα, μόνο 8,98. Γάντια φούρνου και σετ χαρτοπετσετών, μόνο 4,98. Πετσέτες τύπου σεντόνι, μόνο 12,98. Οι κουρτίνες σε ειδική προσφορά, 9,98 ανά πάνελ. Μονά παπλώματα, 16,98. Σερβίτσια πιάτων μισοτιμής, από 22,98. Στάντα, 3253 Φλερί East, γωνία σε Μισελ. Ανοιχτά και τις Κυριακές, καθώς και την ερχόμενη Δευτέρα, Victoria Day.
1: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
2: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.

έχει παντέρμη Κρήτη. Πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Να έχει παντέρμο χώμα, πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρμη ώρα του χαμού. Μ' αυτοί που χάθηκαν νεκροί δεν είναι. Το αίμα τους στις φλέβες ρέει των ζωντανών και τους ψυχώνει. Και αυτοί που μείναν ζωντανοί διπλά παλεύουν.

0: Η μάχη της Κρήτης είναι ένα ιστορικό ορόσημο που δημιουργεί θαυμασμό στη συλλογική συνείδηση των Κρητικών, καθώς Χανιώτες, Ρεθυμιώτες, Ηρακλειώτες και Λασιθιώτες, σε συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις, προσπάθησαν να πολεμήσουν τα γερμανικά στρατεύματα το 1941. Οι απανταχού Έλληνες τιμούν τους ήρωες της πιο άνισης μάχης όλων των εποχών που καθόρισε την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Η Κρήτη, εξαιτίας της γεωστρατηγικής της θέσης στο μέσο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, αποτελεί έως σήμερα σημαντική βάση για αεροναυτικές επιχειρήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει σε όποιον την κατέχει τον έλεγχο των συγκοινωνιών στη Μεσόγειο. Είναι συνεπώς λογικό να τεθεί η κατοχή της από τις αρχές κιόλας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο επίκεντρο του Βρετανικού και του Γερμανικού ενδιαφέροντος. Όταν ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, την ευθύνη για την ασφάλεια της Κρήτης ανέλαβε με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας η Μεγάλη Βρετανία. Στα τέλη Μαρτίου του 1941, το νησί επισκέφτηκε ο υποστράτηγος Ουέστον, διοικητής του Οργανισμού Κινητής Άμυνας Ναυτικών Βάσεων, για να μελετήσει την άμυνά του. Στην έκθεση που συνέταξε, χαρακτήριζε τη Σούδα και το Ηράκλειο ως περιοχές ζωτικής σημασίας και πρότεινε την ενίσχυσή τους με στρατιωτικές δυνάμεις. Ένα μήνα αργότερα, στις 30 Απριλίου 1941, τη διοίκηση των ελληνοσυμμαχικών δυνάμεων ανέλαβε ο διοικητής της 2ης Νεοζηλανδικής Μεραρχίας, υποστράτηγος Μπέρναρντ Σιρίλ Φράιμπεργκ. Ο συνολικός αριθμός των εν λόγω δυνάμεων στο νησί ανερχόταν, ύστερα και από την ενίσχυσή της με στρατεύματα που μετακινήθηκαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα, σε 11.500 περίπου Έλληνες και σε 31.500 συμμάχους, Αυστραλοί, Βρετανοί, Νεοζηλανδοί. Τις ελληνικές δυνάμεις αποτελούσαν τρία τάγματα της 5ης Μεραρχίας, η Κρητική Πολιτοφυλακή, Αξιωματική και οπλίτες της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής. Στην Κρήτη επίσης είχαν μεταφερθεί, με διαταγή του Γενικού Στρατηγίου, οι αξιωματικοί και οι οπλίτες των κέντρων εκπαίδευσης Πελοποννήσου, δηλαδή συνολικά 8 τάγματα νεοσυλλέκτων, τα οποία μετονομάστηκαν σε συντάγματα πεζικού, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, το οποίο αφήθη στο νησί με αυθόρμητη ενέργεια και πρωτοβουλία των αξιωματικών και των μαθητών της, συνολικά 300 ευέλπιδες. Η συγκεκριμένη όμως στρατιωτική δύναμη μειονεκτούσε σοβαρά σε θέματα εξοπλισμού, αφού ο οπλισμός, τα πυρομαχικά και τα υπόλοιπα εφόδια ήταν κατά πολύ λιγότερα από την παραδεκτή αναλογία. Από την πλευρά των συμμάχων, σημαντικές στρατιωτικές μονάδες υπήρξαν η 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία, η 19η Αυστραλιανή Ταξιαρχία και η 14η Βρετανική Ταξιαρχία Πεζικού. Οι σύμμαχοι διέθεταν 9 μέσα Ματίλντα ΜΚ2 και 16 ελαφρά Βάικερς ΜΚ6, άρματα μάχης και περίπου 85 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων. Αντίθετα, δεν υπήρχαν συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη σπουδαιότητα και την ευπάθεια των στρατηγικών σημείων, ο Φράιμπεργκ κατένιμε τις στρατιωτικές του δυνάμεις σε 4 τομείς, του Μάλεμε Αγίας, των Χανίων Σούδας, του Ρεθύμνου Γεωργιούπολης και του Ηρακλείου. Αποστολή όλων των ελληνοσυμμαχικών στρατευμάτων ήταν να θωρακίσουν την άμυνα της Κρήτης και να εμποδίσουν τον εχθρό να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια του νησιού. Το γερμανικό σχέδιο επιχειρήσεων για την κατάληψη της Μεγαλονήσου έφερε τη συνθηματική ονομασία Ερμής. Το σχέδιο προέβλεπε την απόκτηση αεροπορικής υπεροχής και τη διατήρησή της. Η γερμανική επίθεση έπρεπε να πραγματοποιηθεί σύντομα και ευνηδιαστικά, προκειμένου να εφαρμοστούν στη συνέχεια τα κατακτητικά σχέδια των Γερμανών προς τη Ρωσία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Την τακτική προπαρασκευή της και την εκτέλεση της επιχείρησης ανέλαβε ο διοικητής του 4ου αεροπορικού στόλου, πτέραρχος Αλεξάνδερ Λόρ, ο οποίος διέθετε 22.750 κατάλληλα εξοπλισμένους άνδρες, 1.370 αεροσκάφη και 70 αποβατικά σκάφη. Αφού θα είχε επιτευχθεί η αεροπορική υπεροχή, θα χρησιμοποιούνταν ελεξιπτωτιστές και ανεμόπλανα που θα καταλάμβαναν τα αεροδρόμια και τα λιμάνια του νησιού και κυρίως αυτό του Μάλεμε. Αφού ολοκληρωνόταν η κατάληψη των συγκεκριμένων στόχων, θα πραγματοποιεί το απόβαση και αεραπόβαση μονάδων για την κατάληψη ολόκληρης της Κρήτης. Την επιχείρηση θα υποστήριζε και μικρός αριθμός ιταλικών αντιτορπιλικών και τορπιλακάτων, ενώ ένα ενισχυμένο ιταλικό σύνταγμα, ύστερα από αίτηση του Μουσολίνη, προερχόμενο από τα Δωδεκάνησα, θα αποβιβαζόταν στις ανατολικές ακτές του νησιού. Τελικά η εν λόγω απόβαση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου, όταν δηλαδή είχε κριθεί η τύχη της Μεγαλονήσου. Ουσιαστικά, Πριν την έναρξη της μάχης, το αριθμητικό πλεονέκτημα και την ναυτική υπεροχή είχαν οι σύμμαχοι. Αντίθετα, τα γερμανικά στρατεύματα είχαν την αεροπορική υπεροχή και μεγαλύτερη κινητικότητα, γεγονός που τους επέτρεπε να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους αποτελεσματικότερα. Τα γερμανικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα κατανεμήθηκαν σε τρεις ομάδες επίθεσης, με τις κωδικές ονομασίες Κομίτης, Άρης και Ορίων. Η επίθεση ήταν σχεδιασμένη να πραγματοποιηθεί σε δύο κύματα. Το πρώτο θα εφορμούσε στις 8 προ-μεσημβρίας με την ομάδα Κομίτης, δυνάμεων συντάγματος, για την κατάληψη του αεροδρομίου Μάλεμε και με ένα σύνταγμα της ομάδας Άρης για την κατάληψη των Χανίων. Το δεύτερο κύμα, στις 4 μετά-μεσημβρίας της ίδιας ημέρας, με ένα σύνταγμα της ομάδας Άρης για την κατάληψη του Ρεθύμνου και του αεροδρομίου Πηγής και με την ομάδα Ορίων, δύναμη συντάγματος, για την κατάληψη του Ηρακλείου. Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο ενεργείας των ελληνοσυμμαχικών δυνάμεων προέβλεπε εξασφάλιση της περιοχής του αεροδρομίου Μάλεμε, της περιοχής Αγιάς Χανίων και Λιμανιού Σούδας, της περιοχής Ρεθύμνου Γεωργίου Πόλεως και της περιοχής Ηρακλείου και τη διεξαγωγή αντεπιθέσεων για την εξουδετέρωση των αλεξιπτωτιστών που θα προσγειώνονταν. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 6:30 π.μ. της 20ης Μαΐου 1941. Ύστερα από σφοδρό βομβαρδισμό και πολυβολισμό από αεροσκάφη της Luftwaffe, άρχισε η κατακύματα ρήψη αλεξιπτωτιστών και η προσγείωση ανεμοπλάνων με αερομεταφερόμενα τμήματα στους τομείς Χανίων και Μάλεμε. Οι ελληνοσυμμαχικές δυνάμεις άρχισαν την εκτόξευση αντιαεροπορικών πυρών, ενώ μονάδες πεζικού προσέβαλαν με δραστικά πυρά τους αλεξιπτωτιστές στον αέρα και στο έδαφος. Επακολούθησαν σκληρές αψιμαχίες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ομάδα Κομίτης κατόρθωσε να καταλάβει τη γέφυρα του ποταμού Ταυρονίτη, το στρατόπεδο της ΡΑΦ, όχι όμως και το αεροδρόμιο. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης ομάδας στα ανατολικά του ποταμού έθεσε υπό τα πυρά της το αεροδρόμιο Μάλεμε και το ύψομα 107. Έως τις απογευματινές ώρες, οι αψιμαχίες για το συγκεκριμένο ύψομα ήταν σκληρές, με τους Νεοζηλανδούς να προτάσουν στεναρή άμυνα. Οι φθορές όμως που υπέστησαν οι νεοζηλανδικές δυνάμεις οδήγησαν τη νύχτα της 20ης προς 21η Μαΐου στην εγκατάλειψη του ύψωματος 107 και στη σύμπτυξή τους προς τα νότιο-ανατολικά. Η εξέλιξη αυτή επέδρασε καθοριστικά στην έκβαση της μάχης, καθώς την επομένη, 21η Μαΐου, οι Γερμανοί, εποφελούμενοι από την σύμπτυξη των Νεοζηλανδών, κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε και ξεκίνησαν επιχείρηση αερομεταφοράς δυνάμεων και βαρέως οπλισμού, παρά το σφοδρό πυρ που δέχονταν και τις μεγάλες απώλειες μεταγωγικών αεροσκαφών που υπέστησαν. Στο Κολυμπάρι, δυτικά του Μάλεμε, η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων απέκρουσε επιτυχώς τις γερμανικές δυνάμεις, οι απώλειές της όμως και η έλλειψη πυρομαχικών την ανάγκασαν να συμπτυχθεί σε νέα τοποθεσία και τέλος, όταν ξεκίνησε η εκένωση της νήσου από τις συμμαχικές δυνάμεις, να διαλυθεί και ορισμένοι Ευέλπιδες να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές εχθροπραξίες διεξήχθησαν και στην κοιλάδα της Αγιάς. Το 6ο ελληνικό σύνταγμα πεζικού, που κατήχε τα υψώματα νότια του χωριού Γαλατά και βρέθηκε εντός της ζώνης προσγείωσης του κύριου όγκου των Γερμανών αλεξιπτωτιστών της ομάδας Άρης, δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις. Ο άνισος αγώνας υποχρέωσε το Σύνταγμα σε σύμπτυξη προς το Γαλατά. Οι Γερμανοί, παρά τις σοβαρές απώλειες, κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή των φυλακών της Αγιάς. Η επίθεση για την κατάληψη της Σούδας και των Χανίων απέτυχε με μεγάλες απώλειες για τους αλεξιπτωτιστές, αναγκάζοντας τους Γερμανούς, που ανέμεναν αντεπίθεση από τους Βρετανούς τη νύχτα, να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και να οργανωθούν αμυντικά στην περιοχή των φυλακών Αγιάς. Την ίδια ημέρα, η μοίρα του Βρετανικού στόλου, που περιπολούσε στο κριτικό πέλαγος δυτικά του νησιού, βύθισε μεγάλο αριθμό γερμανικών πλωτών μέσων που μετέφεραν μονάδες της 5ης ορεινής μεραρχίας. Αρκετοί άντρες πνίγηκαν και σημαντικός αριθμός βαρέως οπλισμού χάθηκε. Τη νύχτα της 23ης προς 24η Μαΐου, τα γερμανικά στρατεύματα, ενισχυόμενα κατάλληλα, προωθήθηκαν προς τα βορειοανατολικά, αναγκάζοντας τις ελληνοσυμμαχικές δυνάμεις να συμπτυχθούν ανατολικότερα. Από τις 24 Μαΐου, η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων περιήλθε στον εχθρό, ενώ η κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς είχε πλέον κρυθεί. Ο αγώνας, στον οποίο συμμετείχε ενεργά, με ηρωισμό και αυτοθυσία, όλος ο κρητικός λαός, συνεχίστηκε έως την 28η Μαΐου του 1941, οπότε και άρχισε η εκένωση του νησιού από τις συμμαχικές δυνάμεις, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών που διήρκησε συνολικά η μάχη της Κρήτης, η οποία θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεραποβατική επιχείρηση και μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος, οι απώλειες των γερμανικών δυνάμεων υπήρξαν ιδιαίτερο σημαντικές. Συγκεκριμένα, τα γερμανικά στρατεύματα είχαν 1.990 νεκρούς, 1.995 αγνοούμενους και σημαντικό αριθμό τραυματιών. Συνολικά, οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άντρες. Όσον αφορά τις απώλειες αεροσκάφη, αυτές ανήλθαν σε 220 τελείως κατεστραμμένα και σε περίπου 150 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι προαναφερθέντες αριθμοί είχαν ως συνέπεια να μην επιχειρήσει ξανά η γερμανική στρατιωτική ηγεσία παρόμοια επιχείρηση έως το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως παραδέχθηκε ο Γερμανός αντιπτέραρχος Kurt Student, διοικητής του 11ου Αεροπορικού Σώματος, η Κρήτη υπήρξε ο τάφος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Πολύ σοβαρές υπήρξαν οι απώλειες και των ελληνοσυμμαχικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στους Έλληνες οι νεκροί ήταν 426, ενώ αρκετά μεγάλος υπήρξε ο αριθμός των τραυματιών και των εχμαλώτων. Στους συμμάχους αντίστοιχα, οι απώλειες ήταν 1.742 νεκροί, 1.737 τραυματίες και 11.835 εχμάλωτοι. Βυθίστηκαν επίσης 2 καταδρομικά, 6 αντιτορπιλικά και απολέστηκαν περισσότεροι από 2.000 Βρετανοί αξιωματικοί και ναύτες. Παρά τη γενναιότητα που επέδειξαν οι ελληνοσυμμαχικές δυνάμεις και την πείσμονα αντίσταση του κρητικού λαού, η μάχη της Κρήτης έληξε με την επικράτηση των Γερμανών. Στη δεκαήμερη μάχη, που αποτελεί την τελευταία πράξη της πολεμικής τριλογίας με την οποία ολοκληρώθηκε η κατάληψη της Ελλάδας από τα γερμανικά και ιταλικά στρατεύματα, το θάρρος, η τόλμη και το πνεύμα αυτοθυσίας των κρητικών υπήρξαν ανυπέρβλητα και προκάλεσαν το θαυμασμό Ελλήνων και ξένων.

0: το σχόλιο της εβδομάδας.
1: Με τις επαρχιακές εκλογές του Κεμπέκ να πλησιάζουν τον ερχόμενο Οκτώβριο, τα πολιτικά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει την παρουσίαση των προγραμμάτων και των βασικών αξώνων της πολιτικής του στρατηγικής. Ωστόσο, λίγες προτάσεις έχουν προκαλέσει τόσο έντονη δημόσια συζήτηση, όσο εκείνη του αριστερού κόμματος Quebec Solidaire για την επιβολή νέου φόρου στους ιδιαίτερα εύπορους πολίτες. Συγκεκριμένα, μέλη του κόμματος υιοθέτησαν πρόταση που προβλέπει την καθιέρωση ετήσιου φόρου 1% σε άτομα με καθαρή περιουσία που υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το κόμμα, το μέτρο αποσκοπεί στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά του Κεμπέκ. Η πρόταση έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από οικονομικούς αναλυτές, επιχειρηματικούς κύκλους και πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η φορολόγηση του πλούτου δεν αποτελεί νέα ιδέα και ότι εκεί που εφαρμόστηκε, συνοδεύτηκε από αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Επικριτές του σχεδίου επισημαίνουν ότι σε αρκετές χώρες που υιοθέτησαν υψηλούς φόρους περιουσίας ή αύξησαν σημαντικά τη φορολόγηση των εύπορων πολιτών, καταγράφηκε σημαντική εκροή κεφαλαίων και μετακίνηση πλούσιων φορολογουμένων προς δικαιοδοσίες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Η Νορβηγία, η Γαλλία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρονται συχνά ως παραδείγματα χωρών όπου εύπορα άτομα και επενδυτές επέλεξαν να μεταφέρουν την κατοικία ή τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αλλού. Επιχειρηματικοί φορείς εκφράζουν φόβους ότι μια επιθετική φορολογική πολιτική θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στο Κεμπέκ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ επαρχιών και χωρών για την προσέλκυση επενδυτών είναι ιδιαίτερα έντονος. Παρόμοιες συζητήσεις διεξάγονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο νέος σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαντάνι επιχειρεί να προωθήσει μέτρα αυξημένης φορολόγησης για τους ιδιαίτερα εύπορους πολίτες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς ορισμένοι επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχίες για το οικονομικό περιβάλλον της πόλης. Για τους αντιπάλους τέτοιων πολιτικών, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα υψηλά εισοδήματα μεταφέρονται σε άλλες περιοχές, τα φορολογικά έσοδα μειώνονται και το βάρος μετακυλίεται τελικά στη μεσαία τάξη και στους απλούς πολίτες. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η απώλεια επενδύσεων συνεπάγεται λιγότερες θέσεις εργασίας, χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και περιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Καθώς η προεκλογική περίοδος στο Κεμπέκ εισέρχεται σε πιο έντονη φάση, το ζήτημα της φορολόγησης του πλούτου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι κατά πόσο μια τέτοια πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα, χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα και την ανταγωνιστικότητα της επαρχίας.
2: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Sampson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Στις 17 Μαΐου του 2022, φεύγει από τη ζωή ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος Έλληνας μουσικός Βαγγέλης Παπαθανασίου.
4: Ήταν μια μοναδική περίπτωση της μουσικής βιομηχανίας ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, από τους πρώτους που πειραματίστηκαν με την ηλεκτρονική μουσική, σε μια εποχή που η σχετική τεχνολογία μόλις αναπτύσσονταν και ο ήχος ήταν ανίκιος, συνθέτης σπουδαίων μουσικών για κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και για αποστολές στο διάστημα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1943 στην Αγρία Βόλου. Η μητέρα του έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε. Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του έχει πει ότι δεν θυμόταν πότε ξεκίνησε να παίζει πιάνο και γενικώς θεωρείται αυτοδίδακτος. Πριν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 60, έκανε τα πρώτα του βήματα με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Formings. Με το τραγούδι Τζερόνιμο Γιάνκα σημείωσε τεράστια επιτυχία από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του. Το 1968 μετακόμισε στο Παρίσι με τον Ντέμι Ρούσο και δημιούργησαν μαζί τους Afro Die Child. Με το διπλό δίσκο 666 ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα και των δύο στο εξωτερικό. Από το 1970 άρχισε να γράφει μουσική για ταινίες. Το 1978 συνεργάστηκε με την Ειρήνη Παπά στο άλμπουμ με τίτλο «Οδές», μια καινοτόμα πρόταση που περιείχε παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια ερμηνευμένα με synthesizer, ενώ το 1986 συνεργάστηκαν ξανά μαζί στο άλμπουμ «Ραψοδίες». Το 1982 βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». Η εξαιρετικά αγώνιμη παραγωγή του συνεχίστηκε με τη μουσική που έγραψε για τις ταινίες Blade Runner, 1492 Χριστόφορος Κολόμβος, Αλέξανδρος, Ελ Γκρέκο και άλλες. Το 1997 σκηνοθέτησε την τελετή έναρξης του 6ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και το 2002 δημιούργησε την επίσημη μουσική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το έργο του Μυθοδία επελέγει από την NASA ως επίσημη μουσική για την αποστολή της 2001 Οδύσσια στον Άρη. Η είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Παπαθανασίου προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους πολλούς φίλους της μουσικής του.

συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 80

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: 8 το pound. Βιλ Σκαλοπίνι, 13,58 το pound. Βοδινός κιμάς, 5,42 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,70 το pound. Χοιρινό καπικόλε, 4,6 το pound. Κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας, 9,5 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ, 7,69 το pound. Μυρί κότας, 5,87 το pound. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 10,41 το pound. Ελαιόλαδο αργολής, εξαιρετικά παρθένο, 750 χιλιοστόλιτρα, 7,95. Ελληνική φέτα, 7,23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσαλ, 4,99 το pound.
2: Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια.

16 Μαΐου 1929. Σαν σήμερα, πριν από έναν περίπου αιώνα, λαμβάνει χώρα στο Hollywood η πρώτη τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ για τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

Όσκαρ. Τα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το πολυπόθητο παράσημο της μεγάλης οθόνης. Η πιο διάσημη τελετή απονομής βραβείων στους ανθρώπους της 7ης τέχνης. Μια υπέρλαμπρη βραδιά με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο που όμως κάποτε ήταν μια μικρή τελετή. Ας ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο. Όλα άρχισαν γύρω στο 1927 όταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας MGM, Louis B. Mayer, αποφάσισε να συσπυρώσει τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνταν στη βιομηχανία του Hollywood, θέλοντας να διαλύσει τις φήμες περί ανηθικότητας των κινηματογραφικών κυκλωμάτων, αλλά και να βελτιώσει την εικόνα της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Κάπως έτσι, γεννήθηκε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, αλλά και η ιδέα για απονομή βραβείων. Το ημερολόγιο έδειχνε πλέον 16 Μαΐου 1929. Ήταν η πρώτη τελετή απονομής των βραβείων με 270 περίπου καλεσμένους στο ξενοδοχείο Roosevelt του Hollywood και κράτησε 15 μόλις λεπτά. 1930. Η τελετή αναμεταδίδεται ραδιοφωνικά για πρώτη φορά και τηλεοπτικά 23 χρόνια αργότερα για να καταστεί τελικά ο θεσμός που σήμερα υπολογίζεται ότι καθυλώνει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές στον κόσμο. Το χρυσό αγαλματίδιο. Είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο του κινηματογραφικού πρωταθλητισμού. Είναι το βραβείο Όσκαρ. Ένα επιχρυσωμένο αγαλματίδιο φτιαγμένο από χαλκό και κασίτερο. Έχει ύψος 34 εκατοστών και ζυγίζει περίπου 4 κιλά. Πατέρας του ο Σεντρίκ Γκίπονς και ο Τζορτζ Στάνλεϊ. Ο πρώτος το σχεδίασε και ο δεύτερος το φιλοτέχνησε. Αναπαριστά έναν γυμνό άντρα, ο οποίος καρφώνει ένα ξύφο σε μια πεντάκτινη μπομπίνα. Οι πέντε ακτίνες συμβολίζουν τον κάθε κλάδο της Ακαδημίας. Παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, ηθοποιούς και τεχνικούς. Παρά την έγκλη και τη λαμπρότητά του, η αξία του ανέρχεται στο μόλις ένα δολάριο. Και αυτό αφού στους κανονισμούς αναγράφεται πως οι νικητές δεν μπορούν να πουλήσουν το χρυσό αγαλματίδιο αν δεν προσφερθούν να το πουλήσουν πίσω στην Ακαδημία στην τιμή του ενός δολαρίου. Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα να πει από πού πήρε το όνομά του. Μία από τις φήμες λέει πως νονά του είναι η βιβλιοθηκάριος της Ακαδημίας Μάργαρετ Χέρικ, η οποία βλέποντας το επίχρυσο αγαλματίδιο αναφώνιζε ότι

Της θυμίζει τον θείο της, τον Όσκαρ. Στην πολύχρονη ιστορία των βραβείων Όσκαρ, το ρεκόρ κατέχουν 3 ταινίες. Είναι οι ταινίες που σάρωσαν τα βραβεία μαζεύοντας τον μεγαλύτερο αριθμό, 11 συνολικά βραβεία. Πρόκειται για τον Μπεν Χουρ, τον Τιτανικό και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. 2024. Έπειτα από τόσες δεκαετίες ιστορίας των βραβείων Όσκαρ, καταγράφεται ρεκόρ αφού είναι η πρώτη φορά που οι 3 από τις 10 υποψήφιες ταινίες έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες.

0: πόσοι και πόσοι δεν περιμένουν κάθε χρόνο την Eurovision, το διαγωνισμό της Eurovision. Ελάτε, πείτε την αλήθεια. Και εσείς κάτσατε φέτος μπροστά από την τηλεόραση και είδατε Eurovision, εκτός και αν έχετε βαρεθεί πια, γιατί το θέμα όταν ξεκινάει να παίζει και όταν είναι περίοδος Eurovision, οι περισσότεροι που την αγαπούν τρελαίνονται. Και υπάρχουν και μάλιστα κάποιοι οι οποίοι την παρακολουθούν φανατικά από πολύ παλιά. Πότε όμως ξεκίνησε η Eurovision, γιατί ξεκίνησε αυτός ο διαγωνισμός? Η Ελλάδα συμμετείχε το 1974 για πρώτη φορά, στον 19ο διαγωνισμό. Φανταστείτε. Για πάμε να δούμε λοιπόν την ιστορία της Eurovision.
1: Το Φεστιβάλ Τραγουδίου της Eurovision είναι ετήσιος θεσμός στον χώρο της μουσικής που διοργανώνει η EBU. Eurovision είναι το δίκτυο δορυφόρων και επίγειων σταθμών που μεταφέρει το σήμα της EBU σε πιο πολλά από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Η EBU έχει ως μέλη της τις δημόσιες τηλεοράσεις των χωρών της Ευρώπης αλλά και χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, Ισραήλ, Λίβανος, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, Αλγερία και Τινησία. Από τις μη ευρωπαϊκές χώρες, μόνο το Ισραήλ έχει τακτικές συμμετοχές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, ενώ στο παρελθόν έχει λάβει μέρος και το Μαρόκο. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου της Eurovision διεξήχθη για πρώτη φορά στις 24 Μαΐου 1956 στην Ελβετία, στα πρότυπα του μουσικού φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στον πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν 7 χώρες, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ελβετία. Οι 10 χώρες που πέτυχαν την καλύτερη βαθμολογία την προηγούμενη χρονιά περνούν αυτοδικαίως στον τελικό μαζί με 4 χώρες που συμβάλλουν τα μέγιστα στον προϋπολογισμό της EBU, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία. Οι υπόλοιπες 10 με 12 θέσεις κρίνονται στον προκριματικό γύρο. Ένα τραγούδι για να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι διάρκειας έως 3 λεπτών. Οι εκτελεστές του επισκηνής να μην ξεπερνούν τους 6 και να είναι από 16 ετών και πάνω. Ενώ δεν τίθεται καμία προϋπόθεση στη γλώσσα την οποία είναι γραμμένο μετά το 1999. Οι συμμετοχές πολλών μικρών κρατών είναι στα αγγλικά για να κερδίσουν μεγαλύτερο ακροατήριο. Ο νικητής του διαγωνισμού αποφασίζεται από τον αριθμό των ψήφων που θα λάβει ένα τραγούδι. Κάθε χώρα μπορεί να ψηφίσει έως 10 τραγούδια εκτός από το δικό της στην κλίμακα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 12. Μέχρι πρόσφατα οι ψήφοι δίνονταν από μια κριτική επιτροπή που διόριζε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός κάθε χώρας. Τα τελευταία χρόνια με τη ραγδαία εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας η ψηφοφορία απέκτησε μαζικό χαρακτήρα μέσω των SMS. Αν και ο διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision προσελκύει κυρίως νέους καλλιτέχνες που στοχεύουν στη διάκριση και την αναγνώριση, πολλοί είναι οι καθιερωμένοι καλλιτέχνες που έχουν δώσει το παρόν, όπως η Νανά Μούσχουρη, η Βίκη Λέανδρος, η Ολίβια Νιούτον Τζον, η Σελίν Ντιόν, ο Κλιφ Ρίτσαρντ και η Άμπα, οι οποίοι έγιναν διάσημοι αφού κέρδισαν το διαγωνισμό το 1974. Η Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε στο θεσμό το 1974 στον 19ο διαγωνισμό, καταλαμβάνοντας την 10η θέση με το τραγούδι των Κατσαρού Πυθαγόρα, Κρασί Θάλασσα και Τα Γόρι μου, και ερμηνεύτρια τη Μαρινέλα. Επίσης την 5η θέση είχε κατακτήσει το μάθημα Σολφές το 1977. Το χειρότερο αποτέλεσμα ήρθε το 1998 με το τραγούδι «Μια κρυφή ευαισθησία» με ερμηνεύτρια τη Διονυσία Κορόκη, του συγκροτήματος «Θάλασσα». Με αφορμή όμως την επιτυχημένη παρουσία των Antique στη διοργάνωση του 2001 και το τραγούδι «Die for you» που έλαβε την 3η θέση, η Ελλάδα επανήλθε και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο. Το 2002 ξεχώρισε η συμμετοχή του Μιχάλη Ρακιτζή με το «Σ' αγαπώ». Ενώ το 2004 ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It και την σεξ εμφάνισή του κατέλαβε την 3η θέση. Το 2005 η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One των Δάντι Γερμανού έφερε την 1η θέση στη χώρα μας, ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Την επόμενη χρονιά ο διαγωνισμός διεξήχθη στην Αθήνα και η χώρα μας κατέλαβε την άνετη θέση, με την Άννα Βύση να συμμετέχει για τρίτη φορά από το 1980. Το 2008 η γλυκιά μας Καλομήρα έδωσε την τρίτη θέση με το My Secret Combination, ενώ ακολούθησαν αρκετές συμμετοχές που δυστυχώς δεν κατάφεραν να μπουν στην πρώτη πεντάδα. Ο διαγωνισμός της Eurovision πάντως συνεχίζει και μαγνητίζει το ενδιαφέρον των μουσικόφιλων παγκοσμίως, καθιερώνοντάς την ως ένα από τα σημαντικότερα μουσικά events κάθε χρονιάς.
2: Ο μουσικός διαγωνισμός της Eurovision πραγματοποιείται σήμερα στη Βιέννη της Αυστρίας. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι «Φέρτο» που ερμηνεύει ο Ακύλας και η Κύπρος με το τραγούδι «Τζάλα» με ερμηνεύτρια την Αντιγόνη.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 20 Μαΐου. Μοσχαρίσιο για ψητό χωρίς κόκαλα, 6,77 το πάουντ. Μποκοντσίνι σαπούτο, η τρεστέλε, 200 γραμμάρια, 3,99. Ατλαντικό σολομός φιλέτο, 8,99 το πάουντ. Καρπούζια μεγάλα, 9,99 το ένα. Μπούτια κοτόπουλου, 2,49 το πάουντ.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης. Αντώνης, ένα σύμπαν φρεσκάδας.
2: Με αφορμή τη συμπλήρωση 64 χρόνων εξυπηρέτησης της εκλεκτής πελατείας του, το πολυκατάστημα Στάντα προσφέρει μία σειρά από απαραίτητα είδη σε εξαιρετικές τιμές. Για τις γυναίκες, καλοκαιρινά φορέματα, 14,98. Παντελόνια κάπρι, μόνο 5,98. Επιλεγμένα γυναικεία σαντάλια, 29,98. Για τους άντρες, κοντομάνικα πουκάμισα και σόρτς, μόνο 14,98. Για το σπίτι, τραπεζομάντιλα για 6 έως 8 άτομα, μόνο 8,98. Γάντια φούρνου και σετ χαρτοπετσετών, μόνο 4,98. Πετσέτες τύπου σεντόνι, μόνο 12,98. Οι κουρτίνες σε ειδική προσφορά, 9,98 ανά πάνελ. Μονά παπλώματα, 16,98. Σερβίτσια πιάτων μισοτιμής, από 22,98. Στάντα, 3253 Φλερί East, γωνία σε Μισελ. Ανοιχτά και τις Κυριακές, καθώς και την ερχόμενη Δευτέρα, Victoria Day.

0: πολλές εκπλήξεις που μας έχει συνηθίσει η Chroma Musica. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Εδώ και ένα χρόνο περίπου ξεκινήσαμε μία υπέροχη συνεργασία με το English Montreal School Board και αυτή η παραγωγή ήταν 9 βίντεο κλιπς με αρχαία ελληνική λύρα. Την αρχαία ελληνική λύρα εδώ και 15 χρόνια ο φίλος ο συνεργάτης και συνθέτης, ακαδημαϊκός, λυριστής, ο δόκτωρ Νίκος Ξανθούλης ασχολείται εδώ και όπως λέω με 15 χρόνια με το όργανο αυτό, αναβιώνοντας το, την αρχαία ελληνική λύρα, μελετώντας πάνω από 2.000 με 2.500 αμφόρες. Ξέρουμε πώς ακουγόταν τότε αυτό το όργανο, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε πώς πεζόταν αυτό το όργανο χάρη στις αγιογραφίες που υπάρχουν τώρα που τις βλέπουμε. Ναι. Και να πούμε ότι η ελληνική λύρα ήταν το εθνικό όργανο των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μην ξέρει να παίζει αυτό το όργανο. Και γενικότερα η μουσική είχε τεράστια σημασία στην αρχαία Ελλάδα. Λοιπόν, με τον Νίκο τον Ξανθούλη και με το EMSB, ο Νίκος έγραψε μουσική, δηλαδή έκανε την adaptation, τη διασκευή του επιτάφιου του Σίκυλου και του Πυθιώνικου. Ο επιτάφιος του Σίκυλου ήταν το μοναδικό ολοκληρωμένο αρχαίο ελληνικό κομμάτι που υπάρχει, το οποίο βρέθηκε σε μια στήλη στις παλιές Τράλης, στην Τουρκία τώρα. Και πάνω λέει, «Σθένου, μηδέν όλος σύλληπου, προσολίγων εστί το ζήν, το τέσσο χρόνος απαιτεί». Που λέει δηλαδή ο πεθαμένος μέσω από το εμπιπλιολίθο, λέει «Στο ζωντανό ζήσε τη ζωή σου, να φαίνεσαι, μη λυπάσαι για μένα, η ζωή κρατάει λίγο και σύντομα ο χρόνος απαιτεί το τέλος». Και αυτό, από κάτω από τις λέξεις αυτές υπάρχουν αρχαίες ελληνικές νότες, τις οποίες αποκρυπτογράφησαν και τις βάλουν σε δυτική μουσική. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, τον Πυθιώνικο, καθώς και ποίηση της Σαπφούς μαζί με το άσμα από τη Βίβλο, έχουν αποτελέσει τρία κομμάτια, τα οποία έκανε διασκευή ο Νίκος για αρχαία ελληνική λύρα, για σολίστ, εγώ και η Μαρία είμαστε λυρικοί τραγουδιστές σε αυτό, συμφωνική ορχήστρα που παίζει η Συμφωνική της Σόφιας, και τη χοροδία του EMSB, το EMSB Choral, υπό τη διεύθυνση της Μαρία Βαρσενό, και έγινε ηχογράφηση και στην Ελλάδα και στην Σόφια, στην Βουλγαρία και εδώ στον Καναδά, και παράλληλα και βίντεο κλιπ. Παράλληλα με αυτά τα τρία κομμάτια τα μουσικά υπάρχουν και τέσσερις αφηγήσεις, τις οποίες πάλι παιδιά του EMSB στα αγγλικά αφηγούνται από την Ιλιάδα, από την Οδύσσεια, ποιήση της Σαπφούς, καθώς και πάλι και από το άσμα ασμάτων, με ακομπανιαμέντο τη λύρα του Κνοφούλη να το σχεδιάζει, που έτσι γινόταν παλιά. Δηλαδή όταν πρόκειται να κάποιος να απαγγείλει ποιήση ή να απαγγείλει, έτσι υπήρχε πάντοτε και η μουσική συνοδεία.
0: Έχω μια απορία όσον αφορά την αρχαία μουσική. Βέβαια τότε δεν ξέρω αν υπήρχαν νότες. Σίγουρα οι νότες δεν ήταν οι σημερινές που γνωρίζουμε. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε την τότε μουσική?
1: Ιδίως για τη στήλη του Σίκυλου που βρέθηκε, κάτω από την κάθε συλλαβή υπάρχουν σημάδια τα οποία υποδεικνύουν τη διάρκεια της νότας και το πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι. Έτσι καταφέρανε και το αποκρυπτογράφησαν. Και μετά βρέθηκαν άλλα 90 κομμάτια, έτσι αρχαία ελληνικά.
0: Να πούμε λίγα λόγια και για την μουσική κατασκήνωση.
1: Ναι, φέτος η μουσική κατασκήνωση γιορτάζει 20 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο έχω μια μεγάλη παραγωγή που θα κάνουμε. Ξεκινάει τέλος Ιούνιου. Η κατασκήνωση είναι 3 εβδομάδες, χωρίς τα Σαββατοκύριακα. 2 εβδομάδες το Δημοσθένη, χάρη στην συνεργασία μας με την ελληνική κοινότητα Μίσονος Μοντρεάλ. Και βέβαια οι παραστάσεις γίνονται στο Πάλας. Φέτος λοιπόν για παιδιά ηλικίας 7 χρονών μέχρι 15 γυμνασίου, και χωρίζονται σε τμήματα αυτά έτσι κι αλλιώς, θα κάνουμε μια παραγωγή του Return to Oz, που ουσιαστικά είναι συνδυασμός κομματιών από τα τρεις ταινίες που έχουν σχέση με το Μάγο του Oz, το Wicked, το Wizard of Oz και το The Wiz, που ήταν η Motown εκδοχή με τον Michael Jackson και την Diana Ross. Θα ακουστούν λοιπόν κομμάτια από όλα αυτά. Τα παιδιά θα φτιάξουν τα κουστούμια τους, ως συνήθως κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης κάνουν χορό, κάνουν τραγούδι, κάνουν θέατρο, φτιάχνουν τα κουστούμια, τους ράβουν, φτιάχνουν τα σκηνικά τους. Δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Και πάντοτε στο Δημοσθένη.
1: Πάντοτε στο Δημοσθένη, εκεί θα γίνονται οι πρόβες τις δύο πρώτες εβδομάδες και μετά μεταφέρεται η κατασκήνωση στο Πάλας, όπου θα γίνουν εκεί οι παραστάσεις.
0: Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, για πληροφορίες τώρα.
1: Για πληροφορίες μπορούν να μου στείλουν ένα email οι γονείς, είτε οι αυτοί που ενδιαφέρονται να έρθουν στη συναυλία, στο DIMIL, δηλαδή θα το πω Delta India Mama India Larry, έτσι, Dimil, acommercial, ή παπάκι, όπως το λένε οι Έλληνες, videotron.ca. Μπορούν να μου στείλουν κάτι σε αυτό το email ή τηλεφωνικός 514-616-6919.
0: Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, όπως πάντοτε.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ, καλή, να είσαι καλά.
2: Η Chroma Musica συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές σοπράνο Μαρία Διαμαντή και τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Chroma Musica προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Chroma Musica.
3: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.

Η γιορτή της μητέρας, μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές παγκόσμιες γιορτές, είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο που συμβολίζει την ανιδιοτελή αγάπη, την προσφορά και τη δημιουργία της ζωής. Είναι η ημέρα που σταματάμε για λίγο τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα που μας έφερε στον κόσμο ή μας μεγάλωσε με ανιδιοτέλεια. Η προσφορά της μητέρας είναι μια διαρκής και αθόρυβη θυσία που ξεκινά από τη στιγμή της γέννησης και δεν σταματά ποτέ, καθώς είναι εκείνη που αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου δασκάλου, του σταθερού προστάτη και του πιο πιστού συμπαραστάτη μας. Είναι ο άνθρωπος που ξενυχτά πάνω από το κρεβάτι μας όταν είμαστε άρρωστοι, που μας ενθαρρύνει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα και που μετατρέπει κάθε δυσκολία σε μάθημα ζωής με την αστήρευτη υπομονή της. Η μητέρα προσφέρει μία μοναδική συναισθηματική ασφάλεια, αποτελώντας το καταφύγιο όπου μπορούμε πάντα να επιστρέφουμε για να βρούμε παρηγοριά, κατανόηση και μια αγκαλιά που γιατρεύει κάθε πληγή. Με την αγάπη της που δεν ζητά ποτέ ανταλλάγματα, διαμορφώνει τον χαρακτήρα μας και μας δίνει τα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η γιορτή της μητέρας είναι κινητή και γιορτάζεται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Η ιστορία της γιορτής έχει ρίζες που εκτείνονται από την αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε μια γιορτή την Άνοιξη, αφιερωμένη στη Γαία, τη μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα, η λατρεία πέρασε στην κόρη της, τη Ρέα, σύζυγο του Κρόνου και μητέρα του Δία, η οποία θεωρούνταν η μητέρα των θεών. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συναντάμε τη γιορτή της μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη που γινόταν κάθε Μάρτιο. Στη συνέχεια φτάνουμε στην Αγγλία του 15ου-16ου αιώνα μετά Χριστόν, όπου γιορταζόταν η Κυριακή της μητέρας την τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής και ήταν αφιερωμένη στις μητέρες. Εκείνη την ημέρα όλοι οι υπηρέτες έπαιρναν από τα αφεντικά τους μία μέρα άδεια για να επισκεφτούν τα σπίτια τους και να περάσουν την ημέρα τους μαζί με τις μητέρες τους. Η σύγχρονη εκδοχή της γιορτής ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οφείλεται κυρίως σε δύο γυναίκες. Η συγγραφέας και ποιήτρια Julia Ward Howe το 1870 συνέταξε την έκκληση στη γυναικεία φύση σε όλο τον κόσμο, που αργότερα έγινε γνωστή ως διακήρυξη της ημέρας της μητέρας. Ήταν μία έκκληση προς τις γυναίκες να ενωθούν για την ειρήνη στον κόσμο μετά τη σφαγή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το 1872 η Χάου ζήτησε η ημέρα της μητέρας για την ειρήνη να γιορτάζεται στις 2 Ιουνίου κάθε έτους, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Άννα Τζάρβις, μετά τον θάνατο της δικής της μητέρας το 1905, ξεκίνησε έναν αγώνα για να καθιερωθεί μια επίσημη ημέρα προς τιμήν όλων των μητέρων. Το 1914, ο πρόεδρος Γούντρο Βίλσον υπέγραψε το διάταγμα που καθιστούσε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως επίσημη εθνική γιορτή. Η Άννα Τζάρβις αργότερα απογοητεύτηκε από την υπερβολική εμπορευματοποίηση της γιορτής, κάρτες, λουλούδια, σοκολατάκια και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της προσπαθώντας να την καταργήσει, υποστηρίζοντας ότι η γιορτή έπρεπε να είναι μία ημέρα συναισθήματος και όχι κέρδους. Στην Ελλάδα, αρχικά η γιορτή της μητέρας είχε συνδεθεί με την υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Από το 1960 όμως και μετά,
ξεκίνησε και στην Ελλάδα να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, όπως γίνεται και στις άλλες δυτικές χώρες. Ο εορτασμός είναι απλός, αλλά γεμάτος συμβολισμούς. Τα λουλούδια, είτε σε γλάστρες είτε ως ανθοδέσμες, αποτελούν το παραδοσιακό δώρο. Στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα παιδιά ετοιμάζουν κάρτες και άλλες χειροποίητες κατασκευές για να εκφράσουν την αγάπη τους. Τα οικογενειακά τραπέζια προσφέρουν μία ιδανική ευκαιρία για να συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια και να τιμήσει μαζί τις γιαγιάδες και τις μητέρες. Είναι μια ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι ανεξάρτητα από την ηλικία μας, η ανάγκη για τη μητρική αγκαλιά παραμένει πάντα η ίδια.

πειράξω τη μητέρα, να κάνω εγώ να λυπηθεί που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί. Πώς να αρνηθώ ή να αναβάλω ό,τι ορίζει και απαιτεί, αφού στη γη δεν έχω άλλο κανένα φίλο σαν κι αυτή. Αυτή στα στήθη τα γλυκά της με είχε βρέφος απαλό, με κάθιζε στα γόνατά της και με έμαθε να ομιλώ. Αυτή με τρέφει και με ντύνει όλο το χρόνο που γυρνά και δίπλα στη μικρή μου κλείνει σαν να αρρωστήσω ξαγρυπνά. Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω φιλά να γιάνει την πληγή. Αυτή τι πρέπει να αφήσω και τι να κάνω μου οδηγεί. Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα να κάνω εγώ να λυπηθεί που όλη νύχτα και όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε στο Αιγαίο όταν τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Social Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας.
4: Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε διασυρμά του τον κυβερνήτη του σκάφους Social Link, το οποίο είχε αναλάβει εργασίες για την πόντιση οπτικής ίνας για λογαριασμό του ΟΤΕ. Ο κυβερνήτης του τουρκικού πολεμικού πλοίου υποστήριξε μέσω του ασυρμάτου ότι το πλοίο που κάνει τις έρευνες, εκτελεί τις εργασίες, βρίσκεται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας, παρότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, διότι στη συγκεκριμένη περιοχή, στα διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, είχε εκδοθεί ναύτεξ από τις ελληνικές αρχές προς τους ναυτιλωμένους για να ενημερωθούν για τις εργασίες του πλοίου. Ο κυβερνήτης του Social Link επεσήμανε στον Τούρκο κυβερνήτη ότι έχει εκδοθεί ναύτεξ για τις συγκεκριμένες εργασίες, ενώ στην περιοχή βρισκόταν και φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η οποία μετέχει στην άσκηση καταιγίδα 2026. Και απάντησε ο κυβερνήτης της ελληνικής φρεγάτας ότι το πλοίο που ποντίζει το καλώδιο για την οπτική ίνα βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας.
5: Αφού συνειδητοποίησαν ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν τους κάνει τη χάρη να εξαφανίσει τα ελληνικά νησιά από τον χάρτη, αποφάσισαν να γίνουν οι ίδιοι νομοθέτες του πλανήτη. Το CNN Turk μεταδίδει περί πανικού στην Αθήνα, την ώρα που η μόνη που φαίνεται να βρίσκεται σε πανικό είναι η τουρκική διπλωματία, η οποία προσπαθεί να νομιμοποιήσει το παράνομο, όπως αναφέρει το Bloomberg. Νέα τουρκική εφεύρεση, η θάλασσα ειδικού καθεστώτος. Πρόκειται για μια παγκόσμια πατέντα όπου ο Τούρκος πρόεδρος θα μπορεί με μία μόνο υπογραφή να δείχνει ένα σημείο στον χάρτη και να λέει «Αυτό είναι δικό μου και ας μην το αναγνωρίζει κανείς άλλος στον πλανήτη». Είναι πραγματικά συγκινητικό το πως η Άγκυρα προσπαθεί να επιβάλλει διόδια και άδειες για επιστημονικές έρευνες ή πόντιση καλωδίων σε περιοχές που ανήκουν ξεκάθαρα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η στρατηγική της Άγκυρας για τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και οι στρατιωτικές της κινήσεις αποτελούν τον πυρήνα της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας. Το δόγμα αυτό δεν συνιστά πλέον μία απλή ρητορική έξαρση, αλλά μετατρέπεται σε επίσημο νόμο του τουρκικού κράτους, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
6: Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας Ιωάννης Μάζης ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής.
7: Αν το δούμε καθαρά νομικά, πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί η τουρκική εθνοσυνέλευση να ψηφίζει ό,τι θέλει, μπορεί να ψηφίζει οποιαδήποτε νομοσχέδια και να τα κάνει νόμους, αλλά αυτό δεν έχει καμία διεθνή νομική βάση. Αυτό είναι το καθαρά νομικό θέμα. Εκείνο το οποίο έρχεται σε δεύτερη φάση είναι η πολιτική διάσταση του ζητήματος. Η πολιτική διάσταση του ζητήματος είναι ότι ενισχύει το casus belli, του δίνει ισχυρότερη νομική εσωτερικά μορφή και στέλνει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αποφασιστικότητος, αλλά και στην Ελλάδα, ότι κοιτάξτε να δείτε, για μένα, επειδή τόσο καιρό σας είχα κάμψει τις αντιδράσεις με το casus belli, τώρα με αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσετε παρακάτω. Σας κόβω άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο επειδή έχετε τη συγκεκριμένη στάση δεν θα αντισταθείτε, θα υποκύψετε, θα βρίσκετε διάφορες δικαιολογίες για το εσωτερικό σας, ούτως ώστε να κάνετε αυτό που σας λέω. Αυτό το μήνυμα θα εισπραχθεί από το εξωτερικό και το εξωτερικό, είτε αυτό είναι ΝΑΤΟ, είτε αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, είτε είναι μεμονωμένα κράτη, π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σημαίνει ότι ο ρυθμιστής της ασφαλείας και της τάξεως στη Μεσόγειο είμαι εγώ. Γιατί εάν ελέγξει τον άξονα Δαδανέλια Αιγαίο, είναι ακριβώς η περιοχή ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Αυτά έχει στο μυαλό της η Τουρκία από πολιτικής απόψεως. Όταν υπογράψαμε τη διακήρυξη των Αθηνών, είχα τονίσει το εξής, ότι κύριοι, δεν μπορούμε να αγνοούμε το υπαρκτό casus belli, το οποίο εμείς οι ίδιοι επικαλούμεθα, ενώ είναι παντελώς παράνομο από πλευράς διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ως να μην συνέβησαν ποτέ, και να υπογράφουμε μία διακήρυξη για μονομερείς ενέργειες, εναντίον δηλαδή μονομερών ενεργειών, έχοντας βάλει κάτω από το χαλί, άρα χωνέψει, εμπεδώσει και υπακούσει στις μεγάλες αυτές παράνομες προκλήσεις και τετελεσμένα που θέλει να δημιουργήσει η Άγκυρα. Ας έβγαιναν όλα αυτά από το τραπέζι, ας καθάριζε το τραπέζι και μετά ας υπογράφουμε μία διακήρυξη των Αθηνών, κανένα πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά τα δεχτήκαμε και κάναμε διακήρυξη των Αθηνών. Μετά πήγαμε και στην Άγκυρα και εκεί είπαμε, ο Πρωθυπουργός έθεσε το casus belli και ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτε, άρα αυτό το θέμα το λύσαμε. Όταν είχα πει λοιπόν ότι η επίσκεψη στην Άγκυρα ήταν ένα φιάσκο, είχα δίκιο. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που ο νόμος αυτός, αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος, δηλαδή ψηφιστεί, από εκεί και πέρα οφείλει η Τουρκία για το εσωτερικό της να κάνει πράξη ό,τι προβλέπει το νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο εφόσον βασίζεται πάνω στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, το ξέρουμε ήδη τι θα λέει. Και το κάσος 1 και κάσος 2 μας είπε ήδη τι θα λέει. Οπότε ας μην κρυβόμαστε για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, κάποιες μέρες, έτσι, που δεν έχει και κανένα νόημα αυτό, και να αναβάλουμε την κρίση. Τώρα, το αν με ανοιχτή τη Μέση Ανατολή, που από ό,τι φαίνεται θα ξανανοίξει, η Τουρκία θέλει να πλήξει μια ζώνη ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν λοιπόν η Τουρκία θελήσει να πλήξει την ισορροπία στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, με ανοιχτή τη Μέση Ανατολή και μάλιστα σε πολύ κρίσιμη φάση, και ταυτιστεί ουσιαστικά με το Ιράν, τότε καλώς να το πράξει. Δεν νομίζω πως θα το κάνει, ειδικά αυτή την περίοδο. Αλλά εμείς πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Για να δείξουμε και την δική μας αποφασιστικότητα, χωρίς να παρανομούμε όμως, βασισμένοι στο δίκαιο της θαλάσσης, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει άμεσα να επεκτείνουμε τα 6 ναυτικά μίλια στα 12, γιατί είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα του παρακτίου κράτους. Όταν η Τουρκία λοιπόν παρανομεί κανονικά και προφανώς ενώπιον όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της διεθνούς κοινότητας και του ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος, και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εις την οποία θέλει να εισέλθει, τότε έχουμε καθήκον ιερό απέναντι στη χώρα να κάνουμε αυτή την επέκταση για να στείλουμε και εμείς το δικό μας μήνυμα αποφασιστικότητα σε όλους αυτούς, για να αρχίσουν να μας λαμβάνουν επιτέλους υπόψη.
5: Η Τουρκία αναπτύσσει με ταχύς ρυθμούς έναν στόλο εγχώριων μη επανδρομένων υποβρυχίων οχημάτων, στοχεύοντας την αλλαγή των ισορροπιών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει παρουσιάσει εξειδικευμένα υποβρύχια συστήματα, τα οποία προορίζονται για επιχειρήσεις ασύμμετρου πολέμου, συλλογή πληροφοριών και επιθέσεις κορισμού. Η Άγκυρα επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες κορισμού. Πολλά φθηνά αθόρυβα UUV μπορούν να απασχολήσουν τα προηγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα των ελληνικών φρεγατών, ειδικά των γαλλικής κατασκευής αλλά και τις ιταλικές, που θα παραλάβουμε εν αναμονή συμφωνίας με τη Ρώμη. Τα συστήματα αυτά μπορούν να κινούνται απαρατήρητα στα στενά των ελληνικών νησιών, καταγράφοντας τις κινήσεις του πολεμικού ναυτικού. Η ανάπτυξη του τουρκικού στόλου μη επανδρομένων σκαφών συμπίπτει με τη νομική και πολιτική κλιμάκωση της Τουρκίας στην περιοχή, όπως η προετοιμασία νομοσχεδίων για τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Η Άγκυρα μέσω αξιωματούχων της απειλεί και εκβιάζει σχετικά με την ανακοίνωση της Κύπρου ότι η Γαλλία θα αναπτύξει στρατιώτες στο νησί της Μεσογείου. Η κίνηση αυτή έχει τροφοδοτήσει τους τουρκικούς φόβους για περικύκλωση, καθώς η Κύπρος και η Ελλάδα συνεχίζουν να εμβαθύνουν τους αμυντικούς δεσμούς με τον αντίπαλο της Τουρκίας, το Ισραήλ. Τούρκοι αξιωματούχοι επέκριναν έντονα το σχέδιο της Γαλλίας να στείλει στρατιώτες στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις. Αυτό αναφέρει το γαλλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης RFI. Κύπρος και Γαλλία έχουν δρομολογήσει την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας για την παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος. Η μόνιμη αυτή παρουσία θα έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα και στοχεύει στη μετατροπή της Κύπρου σε κόμβο διαχείρισης κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό της ρόλο. Βασικά σημεία της συμφωνίας είναι η δημιουργία υποδομών για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και πιθανές εκενώσεις αμάχων από εμπόλεμες ζώνες. Η παρουσία των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων θεσμοθετείται με ειδικό καθεστώς. Οι τελικές υπογραφές μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αναμένονται εντός Ιουνίου. Η κίνηση προσφέρει στην Κύπρο αυξημένη αμυντική και διπλωματική ασπίδα, ισχυροποιώντας την ευρωπαϊκή της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η υποστήριξη του Μακρόν προς την Κύπρο αντικατοπτρίζει την ισχυρή υποστήριξή του προς την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας για τη στρατιωτική υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα έναντι οποιονδήποτε απειλών. Μια δήλωση που ερμηνεύεται ευρέως ως απευθυνόμενη στην Τουρκία. Η αυξημένη υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα και την Κύπρο συμπίπτει με την ενίσχυση των δεσμών ασφαλείας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.
8: Ανένδοτοι οι Τούρκοι θέλουν να θάψουν στην φυλακή τους δύο Έλληνες που σήκωσαν την σημαία μας στην Αγιά Σοφιά. Νέο εξπρές του Μεσονικτίου εκτιλήσεται λοιπόν στην Τουρκία κατά των δύο Ελλήνων πολιτών που σήκωσαν την ελληνική σημαία και την σημαία του Βυζαντίου μέσα στην χιλιόχρονη Αγιά Σοφιά που έγινε τζαμί το 2020. Το σκηνικό αυτό, σε συνδυασμό με την επιγραφή «Ορθοδοξία ή θάνατος», προκάλεσε την οργή των φανατικών Ισλαμιστών της Άγκυρας που έχωσαν στα μπουντρούμια τους δύο Έλληνες εδώ και ένα μήνα, ετοιμάζοντας ταυτόχρονα βαρύ κατηγορητήριο. Οι τουρκικές αρχές δεν θέλουν φυσικά να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλά να δοθεί μια παραδειγματικά σκληρή τιμωρία στους δύο Έλληνες για να μην υπάρχουν στο μέλλον νέα περιστατικά, αλλά και να κάνουν μία επίδειξη δύναμη στην Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δηλώνει ότι ελπίζει ότι η υπόθεση που αφορά τους δύο Έλληνες πολίτες που κρατούνται στην Τουρκία, αφού φωτογραφήθηκαν με ελληνικά σύμβολα μέσα στην Αγιά Σοφιά, να επιληθεί σύντομα ευνοϊκά. Οι δύο Έλληνες υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα από την Μελβούρνη, Μάικλ Μάζη, συνελήφθησαν την Μεγάλη Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, αφού φωτογραφήθηκαν κρατώντας μία ελληνική σημαία και ένα πανό βυζαντινής εποχής που έφερε την φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» μέσα στην Αγιά Σοφιά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος δήλωσε ότι το ζευγάρι παραμένει υποκράτηση εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες όπως υποκίνηση μίσους και προσβολή, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την αναλογικότητα της υπόθεσης και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Ο Γεραπετρίτης δήλωσε ότι οι κρατούμενοι κρατούνται σε ξεχωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και επιβεβαίωσε ότι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη διατηρεί συνεχή επαφή τόσο με τα άτομα όσο και με τους συνηγόρους υπεράσπιστής τους.
9: Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη ριζική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων μέσω της Ατζέντας 2030 και του δόγματος Ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα επεκτείνει την άμυνά της σε πέντε πεδία, δίνοντας έμφαση στον κυβερνοχώρο και το διάστημα με εθνικούς δορυφόρους. Η πολεμική αεροπορία γιγαντώνεται με 200 σύγχρονα μαχητικά, F-35, Rafal, Viper, ενώ η θητεία αλλάζει ριζικά με εκπαίδευση σε drones και αντιdrone συστήματα. Παράλληλα δημιουργείται εφεδρεία 100.000 ατόμων και θεσμοθετείται η εθελοντική στράτευση γυναικών, καθιστώντας την ελληνική αποτρεπτική ισχύ μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και την πιο προηγμένη τεχνολογικά στην ιστορία της χώρας.
10: Ως ένα παράθυρο ευκαιρίας, χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την πρωτοβουλία και ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του Αντώνιο Γκουτέρες. Η θητεία του νυν Γενικού Γραμματέα του ΙΕ ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο και κατά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι απόλυτα δεσμευμένος στο να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό με συγκεκριμένες παραμέτρους.
11: Είναι περισσότερο δεσμευμένος από όλους μας από την όρους εντολής που του δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για συγκεκριμένη μορφή λύσης όπως περιγράφεται και στα ψηφίσματα. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ρόλο να διαδραματίσει καθοριστικό σε αυτή την προσπάθεια. Και παραλαμβάνω, στηρίζουμε ενεργά, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ξεκινήσει επαφές, συναντήσεις και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
10: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ετοιμότητά του σε αυτό το ενδεχόμενο και τόνισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β για την Κυπριακή κυβέρνηση και δεν υπάρχει εναλλακτική από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου.
3: Στις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της Ευρώπης εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή στάθηκε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής για την ενέργεια. Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν, εάν χρειαστεί, και άλλα μέτρα στήριξης.
12: Διπλό πρωθυπουργικό μήνυμα στη χρονική συγκυρία της γεωπολιτικής, οικονομικής και ενεργειακής αβεβαιότητας που προκαλεί η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο.
13: I would expect prices to continue to decline as we add more renewables to the mix. And as gas becomes, hopefully cheaper.
12: Το δεύτερο μήνυμα από το βήμα του Ενεργειακού Συνεδρίου που συνδιοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή έχει ως παραλήπτες στις Βρυξέλλες και τους 26 ομολόγους του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
13: We need to be able to prepare for a possible negative scenario, which would mean a prolongation of the conflict, a significant spike in inflation, a reduction in growth and competitiveness is a precondition in order to also address the affordability crisis. We need higher wages, we need more productivity, we need more fiscal space. So if we fail to address the affordability concern of our citizens, all incumbents will have a problem, and that is why this topic is at the top of my agenda.
12: Η Ελλάδα φιλοδοξεί να εισέλθει στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με τη χρήση μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων.
13: It is my belief, if I wear my European hat, that nuclear is the only sort of long-term option and alternative to gas in terms of baseload power.
3: Στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, τέθηκε για άλλη μια φορά το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, με επικεφαλή στην πρόεδρό της, Χριστίνα Σαχινίδου, οργάνωσε εκδηλώσεις και θεσμικές συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, λίγες ημέρες πριν από την μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων, 107 χρόνια μετά.
14: Ο λιγμός της Ποντιακής Λύρας συγκινεί. Η εκδήλωση στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιεί στο Ευρωκοινοβούλιο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Ποντίων Βρυξελών, στέλνει ηχηρό μήνυμα στον αγώνα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
15: Η μνήμη δεν διαχωρίζεται από το μέλλον και είναι οφειλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρώπης γενικότερα, η αναγνώριση, η διεθνοποίηση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στη λογική του ποτέ πια ξανά γενοκτονία.
14: Λίγες ημέρες πριν από τη μαύρη επέτειο εντείνουν το διαρκή αγώνα τους ως τη δικαίωση, την αναγνώριση.
15: Είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να προωθήσουμε το θέμα της γενοκτονίας, ούτως ώστε να περάσει 19 Μαΐου τώρα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο μια πρώτη συζήτηση για τη γενοκτονία. Η άρνηση εκ μέρους του θητή, της Τουρκίας δηλαδή, αποτελεί προέκταση του αρχικού εγκλήματος, διότι η γενοκτονία ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
14: Τις δράσεις στήριξαν ευρωβουλευτές τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο.
16: Αλλαγές και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πριν καν ανακοινωθεί η ίδρυσή του, ενώ διεκδικεί πλέον επί ίσης όρης στη δεύτερη θέση από το Πασόκ. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της Interview για την Political, το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει ποσοστό 30,1%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 15,1%, το Πασόκ έρχεται τρίτο με 14,9% και ακολουθούν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%. 5,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,8, η Ελληνική Λύση με 5,7, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,1, οι Δημοκράτες με 2, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9 και η Νέα Αριστερά με 0,7%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, στην ερώτηση προς τους πολίτες πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το 7% απαντά πολύ και το 10% αρκετά, το 8% απαντά λίγο, ενώ καθόλου απαντά το 71%.
17: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
18: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετής πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκινήτα για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca. Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντρεαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue. Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450-686-2347. Νιου Μιλάνο. Αλλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερόνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο. Πάνω από 50 χρόνια. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
19: Παρικιακές δραστηριότητες.
18: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission. Λαχιοφόρος 2026. Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζανος Μοντρεάλ διοργανώνει για ακόμα μια χρονιά την καθιερωμένη ετήσια λαχιοφόρο που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2026. Υποστηρίξτε τα σχολεία μας και κερδίστε μετρητά συνολικής αξίας 25.000 δολαρίων. Κυκλοφορούν μόλις 3.000 λαχνοί, κάθε λαχνός 100 δολάρια. Προμηθευτείτε το λαχνό σας στα κεντρικά γραφεία της κοινότητας 5757 Wilderton, καθώς και στα σχολεία και τις εκκλησίες της κοινότητας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 514-738-2421, εσωτερικό 114. Μην χάσετε την ευκαιρία να στηρίξετε τα σχολεία μας και να διεκδικήσετε χρηματικά δώρα.
6: Μετά τη γενναιόδορη προσφορά του Πίτερ Κατσούδα, ύψους 100.000 δολαρίων, άλλος ένας γνωστός συμπάρικος, ο Νίκος Παπαπάνος και η σύζυγός του Χριστίνα Μαρίνη, προσφέρουν στο κληροδοτικό κεφάλαιο της κοινότητας άλλη μία γενναιόδορη προσφορά, ύψους 100.000. Το κληροδοτικό κεφάλαιο προορίζεται να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας και συνέχειας.
17: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε συνέντευξη με τον επίτιμο πρόεδρο της Λαχιοφόρου 2026 Παναγιώτη Κατσούδα και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, Βασίλη Αγγελόπουλο. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
18: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα, κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 20 Μαΐου. Μοσχαρίσιο για ψητό χωρίς κόκαλα, 6,77 το πάουντ. Μποκοντσίνι σαπούτο, η τρέσκα.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Έρχεται να δώσει τη λύση. Το The Small Business AI Playbook. Απευθυνόμενο σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το βιβλίο δεν υπόσχεται μαγικά prompts, ούτε εύκολες συνταγές επιτυχίας. Αντίθετα, προτείνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Ένα ξεκάθαρο πρακτικό σύστημα που μετατρέπει την AI σε πραγματικό εργαλείο καθημερινής εργασίας. Ο συγγραφέας Πάρης Πέτρου είναι επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, με έδρα το Μόντρεαλ, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει εργαστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα ραδιοφώνου, τηλεόρασης και εντύπων, ενώ είναι ιδρυτής της Morstar Media, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επαγγελματίες. Παράλληλα, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετινγκ στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, έναν ιδιαίτερα ενεργό οργανισμό, με σημαντικό έργο στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις εκκλησιαστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά μέσω της Amazon. Για αιτήματα τύπου, επικοινωνήστε με τη Μάνια Σαμπά στον αριθμό 514-706-03-75. Ηλεκτρονική διεύθυνση @gmail. Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου, ώρα 6:30 το απόγευμα, στο κέντρο δεξιώσεων Πάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Ιστορίες από το παρελθόν, για το παρόν και το μέλλον.
3: Με τον αρχαιολόγο-συγγραφέα Κωνσταντίνο Λουκόπουλο.
4: 2 μήνες πριν την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν και 4 μήνες μετά το πρώτο τρέιλερ, έχουμε το δεύτερο. Στο τρέιλερ αυτό βλέπουμε κάποια πράγματα που ήδη έχουμε δει, αλλά και κάποια άλλα που το πρώτο δεν μας έδειξε. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι πλέον έχουμε μια καλή εικόνα για το τι είδους ταινία να περιμένουμε. Καλή εικόνα μεν, ένα πρόβλημα το έχω δε. Για πάμε να δούμε τι είδαμε. Θα είναι να σας πω γενικά τι το καινούριο βλέπουμε, τι βλέπουμε ξανά, τι με κάνει να ανυπομονώ πολύ για την ταινία, αλλά και κάποιους προβληματισμούς μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τι καινούριο μας δείχνει αυτό το τρέιλερ της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία σας υπενθυμίζω πως θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους φέτος στις 17 Ιουλίου. Το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι λίγο μεγαλύτερο σε διάρκεια σε σχέση με το πρώτο. Εκεί που είχαμε μια πιο ατμοσφαιρική εικόνα και πλάνα με πολύ λίγα λόγια, κυρίως από τον ίδιο τον Οδυσσέα, αυτή τη φορά έχουμε αρκετούς διαλόγους και αρκετούς χαρακτήρες που εμφανίζονται για πρώτη φορά. Έχουμε και πάλι σκηνές από τον Τροϊκό Πόλεμο, πράγμα που μου δείχνει πως θα έχει το χρόνο που του αναλογεί στην ταινία, ενώ βλέπουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση του Δούριου Ήπου στα δύο πόδια. Ένας από τους κεντρικούς χαρακτήρες της Οδύσσειας είναι φυσικά η μάγισσα Κίρκη, την οποία στην ταινία υποδύεται η εντυπωσιακή Σαρλίζ Θερόν. Τη βλέπουμε να συνομιλεί με τον ανήσυχο Οδυσσέα και να συζητούν για το μέλλον του ταξιδιού του, μιας και εκείνη είναι που θα του δώσει εξαιρετικά σημαντικές συμβουλές για τα επόμενα βήματα και εμπόδια που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Ιθάκη. Αυτή τη φορά έχουμε πολλά πλάνα, πολλές σκηνές και πολλή ατμόσφαιρα από την Ιθάκη και συγκεκριμένα από το παλάτι του Οδυσσέα και την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Βλέπουμε φυσικά την Πινελόπη μπροστά στον αργαλιό. Τη βλέπουμε επίσης να φέρνει το τόξο του Οδυσσέα για το διαγωνισμό, αλλά και να συνομιλεί με έναν από τους μνηστήρες. Ο λόγος για τον Αντίνο, ο οποίος, αν κρίνω από το χρόνο που πήρε σε αυτό το τρέιλερ, θα έχει και πολύ χρόνο στην ταινία, πράγμα που θέλω να το συζητήσουμε μετά. Πάντως, τον υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Βλέπουμε προφανώς και τηλέμαχο, δηλαδή Tom Holland, ο οποίος είναι ανήσυχος, ως συνήθως, πέφτει και λίγο θύμα bullying και γενικά

Η αγωνία για την κατάσταση στο παλάτι είναι οριακή. Και από το ίδιο το ταξίδι του Οδυσσέα, τι το νέο βλέπουμε? Βλέπουμε περισσότερη νέκεια, δηλαδή την επίσκεψη του Οδυσσέα στον Άδη, που συνομιλεί με τον Τιρεσία. Βλέπουμε μια ρουφίχτρα στη θάλασσα, που προφανώς είναι η Χάριβδη. Βλέπουμε πάλι τον πολύφημο να τρώει τους συντρόφους του ήρωα. Και βλέπουμε και αυτό. Υποθέτω ότι αυτό είναι οι λεστριγόνες. Χωρίς να είμαι και βέβαιος. Πάντως αυτό με τις πανοπλίες δεν μου αρέσει. Όχι επειδή δεν είναι σωστό, απλά δεν μου αρέσει αισθητικά. Καθόλου. Βλέπουμε επίσης και μία σκηνή που είμαι βέβαιος πως θα ραγίσει καρδιές. Και πρόκειται για το σκύλο του Οδυσσέα, τον Άργο. Τον βλέπουμε και κουταβάκι, αλλά και νεκρό. Κατά τα λοιπά, περιπλάνηση, θάλασσα, φουρτούνες, πόλεμος, αγωνία, γκρίζο χρώμα, σκούρα γενικά χρώματα, συναισθήματα που περιμέναμε, αφού είχαμε δει και τα αντίστοιχα στο πρώτο τρέιλερ. Το είδα πάνω από 10 φορές, να σας πω την αλήθεια, και είδα και το πρώτο ξανά. Οπότε να σας πω τώρα τι με κάνει να ανυπομονώ για τις 17 Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, μιλάμε ίσως για την πιο πολύ αναμενόμενη χολιγουδιανή ταινία της χρονιάς και το θέμα της είναι ένα ομυρικό έπος. Για μένα αυτό αρκεί για να ανυπομονώ σε ακραίο βαθμό. Δεν είμαι ιδιαίτερα σινεφίλ, ούτε πάω σινεμά συχνά, γιατί εκτός των άλλων με εκνευρίζει και ο κόσμος που κάνει φασάρια. Δεν έχω γνώσεις πάνω στο σινεμά, στη σκηνοθεσία, στις ερμηνείες, οπότε σας λέω μια προσωπική γνώμη και όπου χωράει και τη γνώμη ενός ειδικού πάνω στην ελληνική μυθολογία και αρχαιολογία. Έχοντας πει αυτά, ανυπομονώ να δω το ταξίδι του Οδυσσέα. Ανυπομονώ ξανά να δω την ατμόσφαιρα, την αγωνία, την περιπλάνηση, τα συναισθήματα που υπόσχεται το τρέιλερ, μιας και το ίδιο το έπος και κάθε ιστορία βέβαια που σέβεται τον εαυτό της, αυτό το σκοπό έχει κυρίως, να προκαλέσει συναισθήματα και να περάσει μηνύματα. Φαίνεται ότι μιλάμε για ένα εγχείρημα στο οποίο έχουν πέσει πολλά εκατομμύρια σε παραγωγή, ηθοποιούς κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη δεν νομίζω να με απογοητεύσει, αφού και ως μη συνεφίλ δεν έχω ούτε τρελές απαιτήσεις, ούτε ακραία μέτρα σύγκρισης. Σας έχω ξαναπεί ότι τα λάθη και οι ανακρίβειες που βλέπουμε δεν με πειράζουν γιατί δεν μιλάμε για ντοκιμαντέρ. Αυτό που με απασχολεί είναι ο εκάστοτε δημιουργός να προσεγγίζει τα έργα αυτά με σεβασμό και θεωρώ ότι αυτό το κάνει ο Νόλαν, οπότε ανυπομονώ ακόμα περισσότερο για να δω τη δική του προσέγγιση. Δεν έχω να παραπονεθώ για πολλά, διότι βλέπω και τους σημαντικούς σταθμούς της Οδύσσειας να συμπεριλαμβάνονται και η ουσία του έπους φαίνεται να υπογραμμίζεται, δηλαδή οι συμβολισμοί του, πέρα από την ίδια την ιστορία. Ένα ταξίδι εσωτερικής σύγκρουσης, αυτογνωσίας, επιμονής, υπομονής, εσωτερικής και εξωτερικής μάχης θα έλεγε κανείς. Και όλα αυτά που πραγματεύεται ο Όμηρος μέσα από τον πρωταγωνιστή του έπους του νομίζω φαίνονται και μέσα από τα τρέιλερ. Πιστεύω πραγματικά πως βγαίνοντας από την αίθουσα θα είμαι ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, μιας και σας λέω τη γνώμη μου, να σας πω και κάποιους από τους προβληματισμούς. Πείτε με αστοιχείο το ρε παιδί μου κινηματογραφικά, αλλά θα ήθελα να δω το θεϊκό στοιχείο να υπάρχει στην ταινία. Την Οδύσσεια την έχω συνδέσει και με τους θεούς, κυρίως με την Αθηνά, τον Ποσειδώνα και κάποιους άλλους. Θα μου πείτε, θέλει να το κάνει ανθρώπινο ο Νόλαν, όπως είχε γίνει και με την ταινία 3 παλιότερα που δεν υπήρχαν καθόλου οι θεοί. Το ακούω, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, δεν μου αρέσει. Θέλω όλο το πακέτο του μύθου, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, είναι πιο ανθρώπινο έτσι, αλλά λείπει ένα σημαντικό στοιχείο του έπους και της ουσίας του, που είναι και η σχέση του ανθρώπου με το θεϊκό στοιχείο και το πώς αυτό επηρέαζε τους ανθρώπους διαχρονικά, αφού η μοίρα του, ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, δεν ήταν πάντα στα χέρια του. Προσοχή! Δεν λέω αν η επιλογή του σκηνοθέτη είναι σωστή ή λανθασμένη. Λέω τι θα ήθελα να δω εγώ. Επίσης, βλέπω πολύ βάση να δίνεται στο δεύτερο τρέιλερ στα Τυσιθάκης, του Αντίνοου, της Πινελόπης, του Τηλέμαχου κτλ. Δεν θέλω πολιτικό δράμα. Ευχαριστώ, Κρίστοφερ. Η Οδύσσεια είναι για το ταξίδι του Οδυσσέα. Ναι, προφανώς τα όσα συμβαίνουν στην Ιθάκη είναι πολύ σημαντικά, αλλά και ο ίδιος ο ήρωας δεν τα γνωρίζει μέχρι να τα μάθει αργότερα και δεν μπορεί να κάνει και πολλά μέχρι να γυρίσει. Να πάρουμε μια πολύ καλή γεύση για το τι γίνεται όσο λείπει, αλλά δεν θα ήθελα να δω περισσότερη Ιθάκη από όσο χρειάζεται μέχρι να φτάσει εκεί ο Οδυσσέας. Οι ίντριγκες, η πολιτική, τα παιχνίδια για το θρόνο κτλ. Νομίζω φεύγουν λίγο από το κομμάτι του ταξιδιού και της περιπλάνησης. Ο Αντίνοος είναι αυτό που είναι στο έπος, αλλά μην τον κάνουμε ξαφνικά τώρα τον κύριο κακό του έργου ή τον μεγάλο αντίπαλο. Επίσης, επειδή είπα για απουσία θεών, ως λάτρης της μυθολογίας ήθελα κι άλλο μυθικό στοιχείο.
Ναι, ο Πολύφημος είναι εκεί, αλλά η Χάριβδη ως απλά ρουφίχτρα, η απουσία προς το παρόν της σκύλας, οι λεστριγόνες απλά ως μεσαιωνικοί υπότες γίγαντες, δεν με καλύπτουν. Γνώμη μου, θα ήθελα να νιώσω πολύ περισσότερο το μυθικό στοιχείο του έπους. Βάλε με ρε παιδί μου στον κόσμο του Ομήρου, μην μου δείχνεις μόνο το ανθρώπινο στοιχείο, την πολιτική, τον γκρι, τη θάλασσα, γιατί και το μυθικό στοιχείο αυτό καθ' αυτό στο έπος έχει το ρόλο του. Στους προβληματισμούς για την ατμόσφαιρα και το κατά πόσο σε βάζει μέσα στον κόσμο του Ομήρου η ταινία, θα προσθέσω και τους διαλόγους. Αν το δείτε το τρέιλερ θα με καταλάβετε. Είναι πολύ, πώς θα το πω, σύγχρονοι οι διάλογοι και οι εκφράσεις. Δεν μου βγάζουν κάτι το παλιό, το αρχαίο. Όχι, επειδή σας βλέπω μερικούς, δεν λέω να γινόταν στα αρχαία ελληνικά η ταινία. Απλά αν δείτε αντίστοιχες ταινίες που έχουν ως θέμα κάτι το παλιό ή το αρχαίο, θα καταλάβετε τι εννοώ τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Εδώ τον Οδυσσέα τον αποκαλούν dad στο τρέιλερ και τρέχουν προς τη μάχη φωνάζοντας let's go, λες και είναι American football. Γενικά, αυτό που φαίνεται από το δεύτερο τρέιλερ είναι ότι ο Νόλαν δεν θέλει να κάνει μια τόσο μυθολογική Οδύσσεια, αλλά μια ανθρώπινη. Και αυτό, πέρα από την οπτική του ίδιου του σκηνοθέτη, για εμάς τους θεατές είναι και θέμα γούστου. Περίμενα να μου αρέσει περισσότερο το δεύτερο τρέιλερ, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά δεν απογοητεύομαι. Έχω πια μια πιο καθαρή εικόνα του τι πρόκειται να δω, οπότε και οι απαιτήσεις μου είναι αντίστοιχες. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα αν θα επιβεβαιωθούν τα όσα λέω, αλλά είπα να τα μοιραστώ μαζί σας και να μου πείτε φυσικά και εσείς τη γνώμη σας. Σας τα λέω αυτά ως ο όχι και τόσο συνεφίλ, όπως είπαμε, Κωνσταντίνος, και όχι ως αρχαιολόγος. Αρχαιολογικά, εντάξει ρε παιδιά, τι να σας πω, ότι οι πανοπλίες σου λεστριγόνες και στον Αγαμένο να είναι λάθος, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που μεταφέρονται διαφορετικά από ό,τι στο έπος. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, να μην τα ξαναλέμε. Επιμένω ότι η ταινία αυτή θα κάνει καλό, αφού θα στρέψει τα φώτα πάνω στην ελληνική αρχαιότητα ξανά. Με ξέρετε πλέον, δεν ήμουν και δεν θα γίνω ποτέ από αυτούς που πιστεύουν ότι η αρχαιότητα και το παρελθόν είναι για λίγους και καλούς, ή ότι πρέπει Σόνι και Ντέ να παρουσιάζεται αποστηρωμένη, με απόλυτη πιστότητα στις πηγές και μακριά από το οτιδήποτε καινούριο. Σεβασμός να υπάρχει και τα υπόλοιπα μπορώ να τα παραβλέψω. Θα τη δουν εκατομμύρια άνθρωποι την ταινία και θα ασχοληθούν χιλιάδες με τον Όμηρο που μάλλον δεν θα το έκαναν ποτέ. Είναι καλό αυτό. Και ας χρειαστεί μετά να κάνουν και ένα ψάξιμο στο Google να δουν πώς θα μεταφέρει ο Όμηρος στην πραγματικότητα του έπους του. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλο τρέιλερ να σχολιάσουμε. Αν όχι, θα το ξανασυζητήσουμε ολοκληρωμένα όταν βγει με το καλό η ταινία και πάω να τη δω. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας. CFMB 1280 AM Montreal.
1: Στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε τραγούδια που ξεχώρισαν. Η ειδική αυτή εκπομπή είναι μια προσφορά της ελληνικής υπεραγοράς τροφίμων Colfax.
2: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη ηλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Προσέξτε μερικές από τις πολυάριθμες προσφορές Colfax μέχρι και τις 20 Μαΐου. Φιλέ μινιόν 18 και 12 το pound. Rib steak 12 και 38 το pound. Βιλ σκαλοπίνι 13 και 58 το pound. Βοδινός κιμάς 5 και 42 το pound. Χοιρινός κιμάς 2 και 70 το pound. Χοιρινό καπικόλε 4 και 6 το pound. Κατεψυγμένα μπριζολάκια Νέας Ζηλανδίας 9 και 5 το pound. Μαριναρισμένα χοιρινά σουβλάκια κεμπάπ 7 και 69 το pound. Μυρί κότας 5 και 87 το pound. Ατλαντικός ολομός φιλέτο 10 και 41 το pound. Ελαιόλαδο αργολής εξαιρετικά παρθένο 750 χιλιοστόλιτρα 7 και 95. Ελληνική φέτα 7 και 23 το pound. Ελιές πράσινες κολόσαλ 4 και 99 το pound.
1: Και ξεκινάμε με τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Τον ακούμε σε ένα από τα τελευταία του τραγούδια, το χαμόγελό σου.
4: Όμορφο.

0: Ο Γιάννης Πλούταρχος θα μας πει στη συνέχεια ένα από τα τελευταία του τραγούδια που ξεχώρισαν. Ο τίτλος «Δεν γίνεται».
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ο Χρήστος Μάστορας θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Ερμηνεύει το τελευταίο του τραγούδι, «Μαργαρίτα».

0: Και κάπου εδώ φίλοι μας, το πρόγραμμά μας έφτασε στο τέλος του. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Ευχόμαστε σε όλες και όλους ένα όμορφο και χαρούμενο τριήμερο. Γεια σας.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de briques. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 66% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Chez Briques, plus d'économies pour vous.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας. Μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημνιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο Saint Leonard. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
1: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.